0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Πούμε καθημερινά, μα φτιάχνετε τη μέρα.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Υπάρχει πρωτόκολλο λοιπόν για τους επιστήμονες που ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με επαφή από εξωγήινη νοημοσύνη. Επιβεβαίωση και τεκμηρίωση της ανίχνευσης είναι
2: σου
1: το πρώτο.
2: Σου λέει ότι πρέπει να επιβεβαίωσω ότι είναι αληθινός εξωγήινος και όχι μούφες.
1: Μην φοράει μουτσούνα δηλαδή, να του τη βγάλει.
2: Ναι, μην φοράει μάσκα. Δεν είναι στο Σκουμπιντού που τους βγάζανε και βρίσκανε από κάτω τον εγκληματία.
1: Τήρηση των υψηλότερων ηθικών προτύπων.
2: Μην βγάλει το μπισινό σου και τον ήχη των εξωγήινων γιατί είναι ανήθικο, έτσι.
1: Ναι, λοιπόν.
2: Να ντυθεί εμένα μπροστά στον εξωγήινο γιατί. Οπότε δεν ξέρεις τώρα αυτοί τι πιστεύουν εκεί πέρα.
1: Παιδιά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
2: 7.
1: Κάτσε καλέ να χαριγείτε, το περίμενε.
2: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας υπάλληλος λοιπόν, εργαζόμενος σε τηλεφωνικό κέντρο, φαίνεται να απολύθηκε αφού είχε πάρει μαζί του μεν το κολατσιό του, απλά δεν το είχε μαγειρέψει και αποφάσισε να το μαγειρέψει στη δουλειά του. Η εικόνα λοιπόν δείχνει έναν άντρα να χρησιμοποιεί μια φορητή ηλεκτρική πλάκα για να ψήσει το μπέικον και τα λουκάνικα. Ενώ κάθεται στη θέση της εργασίας του περιτριγισμένος από τον εξοπλισμό του γραφείου, δηλαδή κάπου εκεί μέσα στα τηλέφωνα και στα ακουστικά, αυτός έβγαλε μια πλάκα πάνω, έριξε τα βουτυρά του.
2: Και ξεκίνησε να ψήνει τα μπέικον. Δεν έτρωγα εγώ πρωινό τηγανιτές πατάτες με μπέικον, αυγά, τέτοια πράγματα.
1: Κυρά μου μαζί το τηγάνι με το λάδι για να τηγανίσεις.
2: Αν έκανα συγκεκριμένη διατροφή όπως αυτή που αναφέρεται, μπορεί και να το έκανα φυσικά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Χθες άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις.
2: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόησε η τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
1: Ποιο σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Κόπολα. Αποκλείεται!
1: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
2: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θέλω να πάρει ο πιο τρομαγμένος από το χθεσινό σεισμό.
2: Εγώ θέλω να πάρει αυτός που έχει ζήσει, δονήσει, που δεν του κάνει τίποτα.
1: Με τρομπώνη χθες έξω.
2: Χάρης Ρώμα.
1: Καλημέρα, Ζαχαρούλα.
3: Καλημέρα, καλημέρα στο καλύτερο πρωινό.
1: Αχ, θα τρελαθώ.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Να σου πω, ρε Ζαχαρούλα, τι έγινε χθες με τους σεισμούς, πώς το βίωσες, το κατάλαβες καταρχάς.
3: Εγώ, λοιπόν, μένω Αγία Παρασκευή, έτσι, Αττική. Πετάχτηκα έξω, ακόμα τρέχω, παιδιά. Πετάχτηκα έξω, έχει ένα σαξόφωνο η κόρη μου, το πήρα και αυτό μαζί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Σας ακούω, έχει κολλήσει η βελόνα, θα έλεγα. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: of you. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Εντάξει, δηλαδή πραγματικά να κλέβουνε μάρμαρα από τους τάφους.
2: Καλέ, λοιπόν, όταν ήμουν μικρή, η γιαγιά μου έφυγε νωρίς δυστυχώς. Οπότε πηγαίναμε κάθε Κυριακή στο νεκροταφείο. Ωραία. Πολλές φορές νομίζαν ότι πήγαινα εκεί για να κλέψω. Και είναι ο διπλανός τάφος και μας φωνάζει: Φύγετε από εδώ! Ξέρω τι θέλετε να κάνετε! Θέλετε να κλέψετε τον τάφο! Και ήταν η γιαγιά μου. Τέλος πάντων, στο νεκροταφείο κλέβουνε.
1: Η γιαγιά σου φώναζε ότι θέλετε να κλέψετε τον τάφο.
2: Η γιαγιά μου, αν φώναζε ότι θέλουμε να κλέψουμε τον τάφο, θα έπρεπε να αλλάξω την αγωγή μου. Γιατί η γιαγιά μου βρισκόταν εκεί.
1: Πάμε στη Λάρισα τώρα, μετά τα παιδικά βιώματα και τραύματα της ζωής. Γενικά, που ειλικρινά την ξέρω 4 χρόνια, δεν ξέρω τι άλλο θα μάθω.
2: Έχω δει και νεκροκεφαλή εγώ στο νεκροταφείο.
1: Γιατί βρε αγάπη μου, άσε με να το πω το ρημάδι, σε παρακαλώ.
2: Εντάξει. Φοβήθηκα, πήγα και άνοιξα ένα κασελάκι. Δεν ήξερα τι είχε μέσα.
3: Γιατί άνοιξες το κασελάκι?
2: Είχα απορίες, τα παιδιά έχουν απορίες.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
1: Έχει κερδίσει, το έχει καταλάβει, είσαι η δέκατη νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
2: Είχα το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, ε!
3: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ τον Kiss, είστε φοβεροί.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
2: Γερμανία.
3: Πάρε τώρα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
2: Σκόρος.
1: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Ταξιδάκι, δωράκι.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου τον Γκις εδώ πέρα που δίνουν όλες τις απαντήσεις?
2: Φυσικά υπάρχει μεγάλη τέτοια περίπτωση να έχω ακούσει.
1: Γεωργία μου, ποια δύο χρώματα μας δίνουν το πορτοκαλί όταν ενωθούν?
2: Κόκκινο με κίτρινο.
1: Ποιο κεντρικό νησί των Κυκλάδων έχει ως πρωτεύουσα την αρχοντική Ερμούπολη?
2: Η Σύρος.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Οι Έλληνες καταναλωτές σου λέει ότι ψωνίζουν κυρίως από φυσικά καταστήματα. Εγώ είμαι αυτός.
2: Εντύπωση μου κάνει, γιατί πραγματικά εγώ μέχρι και περίπτερο από εφαρμογή παίρνω.
1: Είναι το ίδιο που μου απαντάνε όταν πάνε να πληρώσω το λογαριασμό στην κινητή τηλεφωνία. Που μου λένε, μα μπορείτε να πληρώσετε την εφαρμογή. Λέω, όχι, θέλω να έχω προσωπική επαφή.
2: Θέλω να σας ταλαιπωρήσω. Είσαι από αυτούς τους τύπους, αλήθεια, που πάνε με το κινητό με τα κουμπιά και τους λένε, πώς παίρνω τηλέφωνο το γιατρό μου.
1: Να σου πω κάτι. Πόσες εκπτώσεις έχω πάρει εγώ στα προγράμματα που παίρνω που μου έχουν κάνει επειδή πάω στο φυσικό κατάστημα.
2: Επειδή είσαι Αργύρης Αγγέλου και σε βλέπουν ότι είσαι από το παραπέντε και λένε,
1: κυρία Αγγέλου, γιατί πληρώνετε τόσα. Υπάρχει αυτό το πρόγραμμα και τσουπ τσουπ μου το κάνουν 10 ευρώ κάτω.
2: Να σου πω, πάρε με και εμένα, γιατί εγώ πληρώνω τετραπλάσια από ό,τι θα έπρεπε να πληρώνω.
1: 10-10 ευρώ, ξέρεις πόσα μαζεύονται.
2: Έτσι τα χτίσες στα σπίτια.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
1: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
0: άλλαξέ το.
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Επιμένει.
8: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
7: Πόσο?
9: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
14: Γιόρν!
12: Τι!
14: Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το

0: και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Υπάρχει πρωτόκολλο λοιπόν για τους επιστήμονες που ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με επαφή από εξωγήινη νοημοσύνη. Επιβεβαίωση και τεκμηρίωση της ανίχνευσης είναι
2: σου
1: το πρώτο.
2: Σου λέει ότι πρέπει να επιβεβαίωσει ότι είναι αληθινός εξωγήινος και όχι μούφες.
1: Μην φοράει μουτσούνα δηλαδή, να τη βγάλει.
2: Ναι, μην φοράει μάσκα, δεν είναι στο Σκουμπιντού που τους βγάζανε και βρίσκανε από κάτω τον εγκληματία.
1: Τήρηση των υψηλότερων ηθικών προτύπων.
2: Μην βγάλει το μπισινό σου και τον των εξωγήινων γιατί είναι ανήθικο, έτσι.
1: Ναι, λοιπόν.
2: Να ντυθεί εμένα μπροστά στον εξωγήινο γιατί ποτέ δεν ξέρεις τώρα αυτοί τι πιστεύουν εκεί πέρα.
1: Παιδιά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα. Τι κάνετε, πώς μας είστε? Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Εδώ 7 και 1 πρώτα λεπτά στην ώρα μας και σήμερα.
1: Οριακά στην ώρα μας εντωμεταξύ, γιατί εδώ πέρα είμαστε άϊπνοι. Καλά, ο κύριος έκανε και πρόβα τζενεράλη χθες με το...
0: Και η κυρία ήρθε να παρακολουθήσει την πρόβα.
1: Μπουζούκι σε 4 χορδές. Αλλά δεν κοιμηθήκαμε, ρε Αργύρι μου, και τώρα άστο, θα βγει εκπομπή, πιστεύεις?
0: Καταρχάς είναι Μανώλης καρδιάσετες. Μπουζούκι.
1: Καλά! Μπουζούκι σε 4 καρδιές, είπα.
0: Ναι, ναι, άστο.
1: Πώς λέγεται την παράσταση που παίζεις?
0: Μανώλης καρδιά σε 4 χορδές.
1: Αυτό.
0: Ας τις καρδιές, όλα. Ξεκινάμε σήμερα, Παναγία μου, επιτέλους. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Χθες είχαμε και τη γενική μας δοκιμή και το κορίτσι μας από εδώ ήρθε να μας παρακολουθήσει.
1: Να σας χαρούν και ωραία πλάνα, καλλιτεχνικά.
0: Βεβαίως. Εμείς εδώ σήμερα, παιδιά, πιστοί στο ραντεβού μας, έχουμε έρθει παρόλα αυτά να είμαστε στην ώρα μας, γιατί ξέρουμε ότι μας περιμένετε, βρε. Και έτσι και σήμερα θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή παρέα. Εννοείται, γιατί όταν βάζουμε ακουστικά και στεκόμαστε μπροστά στο μικρόφωνο, παθαίνουμε τρέλα.
1: Είστε το άλλο μας μισό.
0: Έτσι. Λοιπόν, πολλά τα θέματα και σήμερα.
1: Γιατί τόση γκρίνια για την καινούργια ταινία του Scooby-Doo?
0: Επίσης, σήμερα, παιδιά, θα σας δώσουμε πολλά tips. Ένα από αυτά είναι το πώς μπορείς να τρελάνεις τον πρώην σου.
1: Εμένα, πες με, εμφανίσουμε μετά από 90 χρόνια. Πού θα βρούμε τα κουλούρια της ελευθερίας?
0: Μπορεί ένα τούβλο να είναι αντίδοτο στον καύσωνα?
1: Εσύ, ας πούμε, με τα αστεία σου που είσαι και τούβλο, είσαι αντίδοτο στον καύσωνα.
0: Όχι, η αϊπνία την έχει βαρέσει.
1: Δεν ξεχνάτε full. Ότι 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Και επίσης δεν ξεχνάτε, παιδιά, εδώ είναι το πιο κρίσιμο τώρα. Συγκεντρωθείτε. 6942-929-929, το Viber της εκπομπής μας, που είναι για να στέλνετε τα μηνύματά σας, καλημέρες σας και γενικότερα για άλλη μία μέρα να έχουμε μία ωραία διάδραση για να περάσει η μέρα, παιδιά, γιατί αλλιώς δεν περνάει χωρίς εσάς. Α!
1: Ήρθαν οι δεινόσαυροι!
0: Α, δεινόσαυροι! Νόμιζα μας πατήσαν τα αυτοκίνητα!
1: Σε ψάχνουν οι συγγενείς σου, Αργύρι, σε ψάχνουνε! Άντε!
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρι και τη ζωή. 92,9.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες, 6 λεπτά μετά τις 7. Και παιδάκια μου, καλημέρα όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό ίντερνετ, μιλάμε φυσικά για το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, παιδιά μου, σήμερα. Α, παπά.
1: Τι για πες, θα βρέξει.
0: Λοιπόν, καλοκαιρινός ο καιρός σήμερα στην Αθήνα, με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι πιο ζεστές ώρες της μέρας θα είναι γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Εντάξει, περιμέναμε και αυτό.
0: Στο πικ, έτσι, ο υδράργυρος θα φτάσει στους 32-33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά ήπιοι, επομένως θα τους ζήσουμε τους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Οκ, άρα θα λαλάκα. Να σου πω, ρε εσύ, Αργύρη. Λένε, μην κλείσεις τον καιρό, περίμενε.
0: Ναι.
1: Λένε ότι αύριο θα βρέξει το βράδυ.
0: Κάτι δίνει για αύριο.
1: Για πες μας λιγάκι, γιατί έχεις και παράσταση σε ανοιχτό χώρο, να ξέρουμε αν θα.
0: Δεν δίνει ώρες, αλλά η αλήθεια είναι ότι δίνει πάλι ψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή πάλι στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, αλλά δίνει κάτι τοπικές νεφώσεις που μπορεί να
1: αποβούν μοιραίες,
0: αλλά όχι και πάρα, δηλαδή αναλόγως στην περιοχή νομίζω θα εξαρτηθεί, τα παραμετρικά δηλαδή μου λένε.
1: Για πιάστα λιγάκι να μας πεις.
0: Τα γαργαλάω τώρα. Δεν δίνουν κάτι καθολικό, ρε παιδί μου. Κάποιες τοπικές νεφώσεις
1: θα
0: ρίξουν κάποια φτισίδια, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Φτου.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, παιδιά, ο Κηφισός έχει το πρόβλημα, όπως πάντα τέτοια ώρα. Από το ύψος του Περιστερίου μέχρι την Ιωνία στην άνοδο έχει κινησούλα. Η κάθοδος είναι σχετικά ok, εκτός από το ύψος, παιδιά, εκεί πέρα στον κόμβο μεταμόρφωσης.
0: Ναι.
1: Δεν φτάνει μέχρι το ήλιον η κίνηση, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα.
0: Λοιπόν, νέες ψηφιακές δυνατότητες για την εξυπηρέτηση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα έχουν το επόμενο διάστημα οι πολίτες. Ως το τέλος του έτους, αναμένεται να είναι ορατές μέσω του κινητού τηλεφώνου οι αναμονές για τις ευμερίες των δημόσιων νοσοκομείων, τη στιγμή που από 1η Ιουλίου τα ραντεβού για τα απογευματινά ιατρία των νοσοκομείων του ΕΣΥ θα μπορούν να προγραμματίζονται ψηφιακά πλέον για εξοικονόμηση χρόνου και κόπου φυσικά από τους πολίτες.
1: Μάλιστα, και μπορείτε να τα κλείσετε τα ραντεβού σας μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1566 ή μέσω της εφαρμογής My Health App ή της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Επίσης, τώρα στο Δήμο Αθηναίων, να ξέρεις, το καλοκαίρι θα γίνουν πάρα πολλές δωρεάν δράσεις για παιδάκια σε σχολεία.
0: Τι ωραία.
1: Για παιδάκια από 6 έως 12 ετών και θα φιλοξενηθούν 1.540 παιδάκια σε αυτές τις δράσεις. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, παιδιά.
0: Πάρα πολύ ωραία νέα είναι αυτά.
1: Πάμε να ακούσουμε Σόμπρ και Αντρέστ εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, 7 και 15 πρώτα λεπτά. Εδώ, όσοι ήρθατε, φτιάξτε το καφεδάκι σας, παιδιά, σιγά σιγά τώρα. Όσοι ξυπνήσατε τώρα και ήρθατε στην παρέα μας, καλημέρα καταρχάς. Αν δεν έχετε ξυπνήσει και απλά έχετε βάλει ένα ραδιόφωνο να παίζει για να ξυπνήσετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και σας έχω και νέα, γιατί εγώ αυτά τα ψάχνω. Τα ψάχνω γιατί από τη στιγμή που υπάρχει. Ναι, έχουμε. Πώς να το πω, συνοικέσιο.
1: Συνοικέσιο.
0: Ψάχνει ένας 79χρονος πολυεκατομμυριούχος, παρακαλώ.
1: Το αγόρι μου.
0: Νεότερη γυναίκα για να κληρονομήσει την περιουσία του και ένα σπίτι 50 δωματίων.
1: Ο άντρας της ζωής μου, το αγόρι μου βρίσκεται μακριά.
0: Ο άντρας που θα παντρευτώ.
1: Είναι
0: από σόι, αυτό εννοεί.
1: Είναι από σόι, είναι λόρδο, σου λέει.
0: Λοιπόν, 79χρονος Βρετανός αριστοκράτης και πολυεκατομμυριούχος, ο Σερ, παρακαλώ, Μπέντζαμιν Σλέιντ, έχει απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα με την ανοιχτή του αναζήτηση για μια νεότερη σύντροφο, και καθόλου τυχαία νεότερη, διότι κύριος στόχος του είναι να βρει μια σύντροφο που να τον βοηθήσει να αποκτήσει τον περιβόητο γιο, προκειμένου να κληρονομήσει το τεράστιο ιστορικό κτήμα του, την περιουσία του και την οικογενειακή του διαδοχή.
1: Πάντα ήθελα να είμαι μέρος της αγγλικής.
0: Άρα το παιδί του θα είναι Sir.
1: Θα είναι Sir. Μα... όχι, νομίζω χρήζεσαι Sir. Δεν νομίζω ότι απλά γεννιέσαι. Μόνο η Sir έγινε Sir από μόνη της.
0: Για να προσελκύσει λοιπόν την κατάλληλη υποψηφία, έχει δημοσιοποιήσει ορισμένα προνόμια που περιλαμβάνουν. Ετήσιο εισόδημα, bonus το λέει, που ξεπερνά τις 50.000 λίρες, δηλαδή περίπου 65.000 ευρώ το χρόνο. Διαμονή σε πολυτελή οικία μέσα στο επιβλητικό κτήμα στο Somerset της Αγγλίας.
1: Somerset, I've never been there. No.
0: Δεν έχεις πάει?
1: No, I've never been there.
0: Σου δίνεται η ευκαιρία να το κληρονομήσεις.
1: That's what I'm trying to do now. Yeah.
0: Πρόσβαση στον πολυτελή τρόπο ζωής του. Μ' αρέσει που το βάζει κιόλας. Δηλαδή ότι τι, θα πήγαινε μια, θα έδινε μια γυναίκα σε αυτή την αγγελία και δεν θα την έβαζε στον πολυτελή.
1: Εσύ, Αργύρη, δεν ξέρεις τι χαραμοφάιδες είναι κάποιοι άντρες. Σου λέει, θα είσαι γυναίκα, θα μου κάνεις το παιδί και εγώ θα πηγαίνω στα κότερα και θα κάνω παιδί. Και αυτός 80 χρόνων, πόσα, τι ζωή έχει, να κάνει.
0: Σας σερβίρω το καλύτερο τώρα.
1: Ναι.
0: Και έχει προετοιμάσει ήδη τις διαδικασίες όλες προκειμένου.
1: Τζιουτζιου.
0: Τέλος πάντων το.
1: Να μπορεί να γονιμοποιήσει, ρε
0: αυτό,
1: παιδί μου.
0: Το έχει έτοιμο.
1: Το έχει βάλει σε μια κατάσταση.
0: Το έχει έτοιμο. Σε τράπεζα κρυοσυντήρησης, καθώς επιθυμεί διακαώς ένα αρσενικό κληρονόμο. Και σε ρωτώ. Πες ότι κάτι πάει στραβά, στραβά κατά αυτόν.
1: Δεν θα έχει μαζέψει πολύ.
0: Και βγει γυναίκα. Ναι. Βγει κορίτσι. Τι θα γίνει?
1: Τίποτα, θα κάνεις κι άλλο. Όσο να έχεις την κατάψυξη δεν θα έχει. Φαντάζομαι όλη τη ζωή τι να κάνει, να μαζεύει για να κάνει ένα παιδί.
0: Και άμα βγει και το δεύτερο κορίτσι, τι θα κάνει?
1: Θα κάνει πολλά. Αυτός πιστεύει ότι δεν μπορεί να τα, τα κουμαντάρει. Το τρίτο θα βγει αγόρι, δεν γίνεται.
0: Συγγνώμη, άρα δεν ψάχνει γυναίκα, κουνέλα ψάχνει.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, λοιπόν. Sir Benjamin, I accept your offer. To be your wife until the end of your life, which is very close.
0: Θέλω μια χάρη. Αν τυχόν ενδώσεις και σε πάρει ο Σερ Μπέντζαμιν, θα ήθελα έτσι ένα δωματιάκι να έρχομαι που είχε πού στο Σόμερσετ.
1: Καλέ, θα σε πάρω εγώ μέσα στο παλάτι, θα τα κάνουμε όλα όπα. Θα στείλουμε και το γέρο καληνύχτα σίγουρα. Πώς θα αντέξει και αυτός με εμάς τους δύο μέσα στο ίδιο παλάτι.
0: Λοιπόν, θέλω τώρα να πάρει κάποιος για πρώτη καλημέρα που να έχει επισκεφθεί το Σόμερσετ για αρχή. Να ξέρει πού είναι.
1: Νομίζω και πολύ αυτοί που έχουν επισκεφθεί το Σόμερσετ, αλλά τέλος πάντων.
0: Ή να ξέρει το Σερ Μπέντζαμιν Σλέιντ.
1: Ή αν θα το παντρευόσασταν. Να σας λύσει.
0: Μην βάλουμε τέτοια διλήμματα, γιατί μπορεί να μας πάρει και κανένας. Δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή η κοπέλα που θα ενδώσει αυτή την αγγελία.
1: Είμαι έξω από το παλάτι τώρα και περιμένω. Μπέντζαμιν, marry me.
0: Λοιπόν, 2-10-80-50.000, γιατί έχουμε πρώτη καλημέρα και ανατροπή. Φαΐ σας έχουμε πάλι για την πρώτη καλημέρα.
1: Φαΐ σας έχουμε. Παιδιά, Γουαγκαμάμα, το αγαπημένο σας πανασιατικό εστιατόριο, που μπορείτε εκεί να βρείτε φανταστικές προσφορές και σε all you can eat sushi και σε κατσουκάρι και σε πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Οπότε,
1: εγώ τρελαίνομαι.
0: Και εγώ τρελαίνομαι. Πάρα πολύ ωραία είναι το Γουαγκαμάμα. 2-10-80-50.000 καλείτε τώρα, γιατί έχουμε δουλειές με φούντες και να δω τι γίνεται με το Σερ Μπέντζαμιν.

0: Και κάπως έτσι 22 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 ακούμε μία από τις αγαπημένες μας μουσικές επιλογές.
1: Da Vinci per sempre sì.
0: Αυτή την περίοδο. Και πάμε να πούμε.
2: Hello.
3: Η πρώτη καλημέρα.
0: Την πρώτη καλημέρα λοιπόν θα την πούμε με το φίλο μας τον Νίκο. Καλημέρα Νίκο.
4: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένη παρέα, αγαπημένο δίδυμο, πρωινό.
0: Τι κάνεις φίλε μου, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου, για πες μας.
4: Ξεκινάει με δουλειά.
0: Έχεις πάει στη δουλειά, θα πας.
4: Ήμουν από χτες, είχα βάρδια, 24 ώρες.
0: 24 ώρες βάρδια, σε τι τομέα δουλεύεις φίλε μου?
4: Στρατιωτικός.
1: Προσέχεις την πατρίδα μας λοιπόν.
4: Εννοείται ρε παιδιά.
0: Να σου πω,
4: αφού αυτή είναι η δουλειά μου.
0: Να σου πω Νίκο.
1: Ξαγρυπνάς για μας, ξαγρυπνάς.
0: Να σου πω Νίκο μου, εσύ πώς συνδέεσαι? Πώς συνδέεσαι με τον κύριο Σλέιντ στο Σόμερσετ? Έχεις πάει στο Σόμερσετ?
4: Παιδιά πάρα πολύ παλιά. Ίσα αχνά που το θυμάμαι.
0: Δεν τον γνώρισες φαντάζομαι? Γιατί και αυτός 79χρονος θα ζούσε όταν πήγες.
4: Όχι, ακούστε να δείτε, δεν τον γνώρισα. Αλλά μπορώ να μαζέψω κόσμο και να πάμε από εκεί να κάνουμε. Να το κανονίσουμε.
0: Πολύ ωραία. Εσύ Νίκο μου θα έβαζες ποτέ έτσι για το διάδοχο μια αγγελία?
4: Όχι ρε παιδιά, όχι, όχι.
0: Όχι έτσι.
1: Όχι. Άμα χρειάζεται να βάλεις αγγελία για το διάδοχο, ναι, κάτι σημαίνει και αυτό.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Και αυτός τώρα
4: αυτό έχει... είναι απόγνωση, αυτό είναι απόγνωση ρε παιδιά. Εντάξει, είπαμε.
0: Ναι, αλλά... να έχεις τόσα πλούτη και να μην ξέρεις πού να τα αφήσεις όμως και αυτός έχει αγχωθεί, κατάλαβες τι έχει πάθει.
4: Δεν νομίζω, υπάρχει κόσμος που θα τον ξεαχώσει εκεί πέρα, δεν υπάρχει θέμα.
1: Θα πάω εγώ να τον ξεαχώσω, το είπα.
0: Να στείλουμε εδώ τη δικιά μας.
4: Εννοείται, εννοείται, και η κοπελιά εκεί πέρα τι θα κάνει?
0: Κοπελιά.
4: Πόσο χαλαρή που είναι.
0: Σε χαλαρή κοπελιά. Λοιπόν, Νίκο μου, έχεις κερδίσει για το Wagamama με την παρέα σου.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να πάτε να φάτε, να περάσετε υπέροχα, να μας θυμάσαι έτσι εκεί.
1: 50 ευρώ δωρε επιταγή,
4: Παιδιά, θα πάμε και θα πιούμε στην υγεία σας. Τι λέτε τώρα?
0: Έτσι.
1: Να ζήσουμε αιώνια, σαν τον κύριο Μπέντζαμιν.
0: Να σε καλά, καλέ μου, καλή σου μέρα.
4: Να σε καλά, να σε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ για όλη και για την παρέα. Γεια σας, καλημέρα. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
1: The one, the only, The Weeknd.
0: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
0: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
8: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
0: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
13: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
16: Ρωμαίος!
17: Ιουλιέτα!
16: Από του Μπόστ την Μπένα!
4: έργο παλιό.
5: Μα σύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
16: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
17: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Θα σε κρύψω, μας τραγουδάει Κοσίν εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Παιδιά, είναι Πέμπτη σήμερα, να το θυμάστε. Είναι 11 Ιουνίου, τσούκου τσούκου, το χράτσα χρούτσα χράτσα χρούτσα, τον τρώμε και τον Ιούνιο. Και να σας πάω τώρα έτσι σε κάτι μυρωδάτο, να σας πάω έτσι σε κουλουράκια μοσχομυριστά. Για τα κουλούρια της ελευθερίας θα μιλήσουμε, και η ελευθερία δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από μια καθηγήτρια πιάνου, αλλά εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή μια οικογενειακή παράδοση που έμαθε από τη γιαγιά της. Κάθε εβδομάδα λοιπόν φτιάχνει χειροποίητα κουλουράκια Κωνσταντινούπολης, μια γεύση με ρίζες έτσι στα βυζαντινά χρόνια, και τα μοιράζεται με ανθρώπους που ίσως δεν έχει γνωρίσει ποτέ.
0: Φοβερό. Είναι φανταστικό.
1: Κάθε Παρασκευή λοιπόν προσφέρει δωρεάν δεκάδες κουλούρια σε καφετέριες στο Ρέθυμνο και τα Χανιά, και εκείνες με τη σειρά τους τα χαρίζουν στους πελάτες τους. Μια όμορφη πράξη καλοσύνης, απόδειξη ότι η χαρά μεγαλώνει όταν μοιράζεται. Μπορείτε να δείτε περισσότερα λοιπόν στο παπάκι τα κουλούρια της ελευθερίας και να μάθετε σε ποιες καφετέριες μοιράζονται, άμα θέλετε και εσείς να τα δοκιμάσετε.
0: Άμα πάμε στην Κρήτη, οπωσδήποτε πρέπει να τα δοκιμάσουμε αυτά τα κουλούρια.
1: Και επίσης έχει και ενδιαφέρον πολύ, γιατί ακόμα και το περιτύλιγμα των κουλουριών αυτών κρύβει μια ιστορία. Τα κουλούρια αυτά τυλίγονται με αντίγραφα σελίδων της εφημερίδας Ταχυδρόμος που εκδιδόταν στην Κωνσταντινούπολη το 1898.
0: Επειδή εσύ πιστεύεις ότι εγώ δεν έχω μια ιστορία για όλα, θέλω να σου πω ότι.
1: Έχεις φάει
0: γειτονιά...
1: κουλούρι της ελευθερίας.
0: Όχι, δεν έχω φάει κουλούρι της ελευθερίας, αλλά στη γειτονιά μου είχαμε την κυρία Αλεξάνδρα.
1: Ναι.
0: Η κυρία Αλεξάνδρα ήταν κάθε μέρα με το καροτσάκι της, αυτό το καροτσάκι το μεταλλικό που παίρνουν και στη Λαϊκή. Όχι, που παίρνουν και στη Λαϊκή.
1: Α, το καρότσι της Λαϊκής.
0: Η οποία ξεκίνηγε από τη γειτονιά και πήγαινε και έλεγε: θέλεις να σου πληρώσω λογαριασμό, θέλεις να πάω να σου πάρω. Ενώ να τη δώσει τα λεφτά να πάει να πληρώσει το λογαριασμό.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλεις κάτι από το φούρνο, θέλεις κάτι από το τέτοιο. Οπότε πήγαινε για όλη τη γειτονιά.
1: Έκανε θελήματα.
0: Έτσι.
1: Δωρεάν, δεν
0: δωρεάν,
1: την πληρώνες.
0: Όχι, δεν ζητούσε λεφτά, δεν ήθελε χαρτζηλίκη, δεν το έκανε για αυτό.
1: Πώς την είχε δει,
0: δεν ξέρω,
1: είχε χρόνο εσύ, ελεύθερο.
0: Τη θυμάμαι όλα μου τα παιδικά χρόνια να είναι με το καροτσάκι και να λέει: πάω στην ΕΙΔΑΠ να σας πληρώσω τους λογαριασμούς. Πάω στο.
1: Α,
0: αυτό.
1: Πήγαινε για τα δικά της και σου λέγε: αν θέλετε να σας πληρώσω και τα δικά σας.
0: Ξεκίναγε έτσι. Ξεκίναγε λευκό χαρτί.
1: Πώς τη λέγανε?
0: Αλεξάνδρα.
1: Έρε η κυρία Αλεξάνδρα.
0: Και θέλω να σου πω ότι η κόρη της και βασικά η εγγονή της μου έδινε τα ρούχα τη συνέχεια.
1: Στα καμίνια αυτά.
0: Ναι, εκεί, στα
1: σύνορα. Να κάνουμε μια έκκληση, κυρία Αλεξάνδρα, να μας πάρει τηλέφωνο.
0: Δεν ξέρω αν. Αν γίνεται πρακτικά αυτή τη στιγμή.
1: Α, ήταν τόσο μεγάλη.
0: Ήταν μεγάλη όταν ήμουν δημοτικό. Τώρα δεν ξέρω αν είναι κυπεραιωνόβια, κύριε Αλεξάνδρα, αν μας ακούει, τι να πω.
1: Καλά και εσύ δημοτικό.
0: Με Ouija board θα την πάρουμε.
1: Σταμάτα,
0: ρε. Βάζουμε τα χέρια μας πάνω στην πλάκα.
1: Μας είπες μια ωραία θύμηση.
0: Έτοιμη να μοιράσεις. Πάρε τηλέφωνο, κύριε Αλεξάνδρα, τώρα.
1: Μια ωραία θύμηση. Είπες έτοιμη να μοιράσεις κόλυβα, είσαι. Δεν σε αντέχω, αίμα πια.
0: Να σα πω, παίζουμε όνομα ζώφητο πράγμα. Πάρτε τηλέφωνο.
1: Καλέστε λοιπόν, γιατί παίζουμε με το γράμμα γάμα, Γιώργος, γιατριά, γιαρμάς. Αχ, γιαρμά, ένα γιαρμά
0: ένα
1: θέλω
0: γιαρμά.
1: Τώρα.
0: Πήγα και πήρα νεκταρ... Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό η πιτς
1: παρούσης. Ναι, σωστά. 2-10.
0: Σε διάφκος με... για φαγητό πάλι, για το γιαρμά θα τρέξει το σάλιο. 2-10-80-50.000, γιατί σας έχουμε σέρι από Cosmetics καλλιντικά.
1: Λοιπόν, καλέστε τώρα, γιατί έχουμε να παίξουμε με το γράμμα γάμα, με ένα παιχνίδι που παθαίνεται τρέλα όμως. Αυτό, το όνομα πολύ ζώφητο πράγμα. Καλέστε τώρα, 2-10-80-50.000.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, να σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

Πεμπτούλα λοιπόν σήμερα. Πεμπτούλα λοιπόν σήμερα, έτσι μύρισε Πέμπτη, 11 Ιουνίου, εδώ στον αέρα του KISS 92,9.

0: Αποκριστή γίνεται εκεί στη Δάφνη, έχει κίνηση?
1: Έχει που να μην είχε.
2: Στην Ηλιοπόλεως είσαι, πού είσαι?
1: Από κάτω, κοντά στην πλατεία Καλογύρων.
0: Μάλιστα,
2: έχει να κίνηση. Δώσεις τα φιλιά μας στους καλόγερους. Να σου πω καλημέρα και στα παιδιά.
1: Πείτε μια καλημέρα, κάτι.
3: Καλημέρα.
0: Πόσα είναι?
1: 7, 4 και 3.
2: Τρώμαξε, έτσι όπως ξεκίνησε με το 7. Λέω, Παναγία μου, 7 παιδιά έχει μέσα στα μάξι. Πώς τα κουβαλάει?
0: Ο πλοίαρχος Φον Τραμπ.
1: Όλοι με πήγαν άλλο χωρίο.
0: Μάλιστα. Τρία ζουζούνια, ε.
1: Τρία. Και τώρα τελειώνουν και τα σχολεία.
0: Τελειώνουν. Και τι θα κάνουμε από Δευτέρα που τελειώνουν τα σχολεία? Θα τα παίρνουμε στη δουλειά τα παιδιά.
1: Το ένα, ναι. Και τα άλλα δύο πάνε σε κάμπ. Τι άγαν.
0: Πού πάνε? Όλα καλά.
1: Σε κάμπ,
0: σωστά.
2: Μπράβο τα παιδάκια μου.
0: Κατασκηνώσεις, βέβαια. Λοιπόν, θα βοηθήσουν τα παιδιά τώρα εκεί πέρα να κερδίσουμε τα σεριάπ.
1: Θα βοηθήσεις εσύ κύριος, ε.
0: Ναι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, με το γάμα παίζουμε. Χρονόμετρο, παρακαλώ. Η τέχνη της μαγειρικής, πώς αλλιώς λέγεται?
1: Γαστρονομία.
2: Ένα όνομα.
1: Γιάννης.
0: Ένα πράγμα.
1: Γόβα.
2: Προκαλεί γέλιο. Γκύλι.
0: Ένα φυτό.
1: Γαρδένια.
2: Είναι και λουλούδι και μπαχαρικό. Και το βάζεις και στα αυτή άμα θες.
1: Στα αυτή.
0: Και τραγούδι.
2: Γαρίφα.
0: Ναι. Μπράβο, ένα φαγητό.
1: Γεμιστά.
0: Το χρειαζόμαστε για να αλλάξουμε το λάστιχο.
2: Ένα επάγγελμα. Έλα. Δεν μπορώ τώρα.
0: Δεν μπορώ. Λοιπόν, κερδίσατε!
1: Κερδίσαμε!
0: Έτσι, μπράβο. Και τα ζουζούνια κερδίσανε. Λοιπόν, παιδιά, συγχαρητήρια. Μπράβο σας. Δεν ήσασταν πολύ γρήγοροι, αλλά ήσασταν αποτελεσματικοί.
1: Παράλληλα οδηγάω, να ξέρεις.
0: Βέβαια, υπέρβαση. Και έχεις και τα ζουζούνια μέσα. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Φιλάκια πολλά.
1: Αλλιά να δούμε.
2: Επόμενο.
4: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Ο δρόμος για την κόλαση έχει χτιστεί με καλές θελήσεις, είπε η Μαντόνα μόλις εδώ στον Ερωτική 92,9.
1: Τι θέλει να πει ο ποιητής με αυτό?
0: Με καλές προθέσεις, συγγνώμη, όχι θελήσεις.
1: Α, ο δρόμος,
0: για την κόλαση είναι χτισμένος με καλές προθέσεις.
1: Και η Μαντόνα για τέτοια
0: ώρα είναι ποιήτρια, ναι. Και μπράβο στη Μαντόνα, γιατί αυτό το τραγούδι να ξέρεις δεν είναι από τα αγαπημένα μου της Μαντόνα, αλλά μετά από αυτό το στίχο, ναι, θα αλλάξω εικόνα.
1: Βαθιστόχαστο, είναι πολύ προηγεμένα για να το αναλύσω αυτό τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως συμβαίνουν και ωραία πράγματα και έτσι παράδειγμα προς μίμηση γίνεται μία 19χρονη η οποία έγινε ένα ντοκιμαντέρ για εκείνη και συγκεκριμένα ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται 19χρονών και αρχόντισα στα βουνά με το κοπάδι της.
0: Υπέροχη.
1: Υπέροχος τίτλος, υπέροχο περιεχόμενο, γιατί αυτή η 19χρονη κατάφερε να συγκινήσει το κοινό, 680.000 προβολές σου λέει έχει το ντοκιμαντέρ, κατάφερε λοιπόν να συγκινήσει το κοινό και να αναδείξει μια διαφορετική πλευρά της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, φέρνοντας στο προσκήνιο τη ζωή μιας νέας γυναίκας που επέλεξε συνειδητότατα το δρόμο της παράδοσης. Στο επίκεντρο λοιπόν της ιστορίας βρίσκεται η Παρασκευή Κακούρη από το αρχοντοχώρι Ξηρομέρου. Η Παρασκευή λοιπόν είναι μόλις 19 χρονών, έχει ήδη επιλέξει το δρόμο της, ζει στα βουνά της Ακαρνανίας, φροντίζοντας τα αγαπημένα της ζώα. Μέσα από την απλότητα και τις δυσκολίες καθημερινότητας, έχει μάθει να ζει με υπομονή και επιμονή. Το μήνυμά της είναι να ζεις τη ζωή σου, που σε κάνει πραγματικά ευτυχισμένο, ανεξάρτητα από τα πρότυπα που επιβάλλει η εποχή. Για εκείνη λοιπόν η ζωή είναι στο βουνό και σημαίνει ελευθερία.
0: Ρίση, να σου πω κάτι, το ζηλεύω αυτό. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να φύγω, να πάω κάπου μακριά και να είμαι απλά με ζώα και να μην βλέπω κανέναν άνθρωπο και να περνάμε όλοι μαζί τέλεια. Εκτός, βέβαια, εντάξει, θα ήθελα να έχω και φροντιστές για τα ζώα. Γιατί είναι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία τώρα να τα καθαρίζεις όλα αυτά τα κατσίκια.
1: Όταν έχεις αφιερώσει τη ζωή σου σε έναν τρόπο ζωής τέτοιο, φαντάζομαι όλη σου καθημερινότητα γίνεται αβίαστα και.
0: Θα ήθελα να ανεβαίνω και εγώ τα βράχια με τα κρικρί. Θα ήθελα να πηγαίνω με τα κρικρί, να κάθομαι στα βράχια και να ταινίζω, να κοιτάω τη θάλασσα.
1: Έχει ζέστη στα βράχια.
0: Δεν με πειράζει, γιατί τα κρικρί τα πειράζει.
1: Τα κρικρί εγώ
0: έχουμε μάθει. Εγώ είμαι πρι-πρι. Αυτή είναι κρικρί. Τι ωραία.
1: Αχ, ζωή, μην πας στα βράχια και κάνεις το κρικρί. Δηλαδή, πραγματικά, πώς θα μιλάς μαζί τους.
0: Ναι.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Hey, yeah! It's summertime, baby! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε τι έκανε μια 34χρονη για να τρελάνει τον πρώην τη.
1: Αλλά και πώς θα δοθεί τέλος στα λαδώματα για τα διπλώματα αυτοκινήτου, παιδιά.
0: Και φυσικά παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό που αν έχετε ακούσει εχθές 92,9 Kiss έχετε ήδη όλες τις απαντήσεις και θα γίνετε ο 12ος νικητής των 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 150 ευρώ είχα δώσει.
0: Λάδωμα.
1: Ναι, ανακαθηγητή.
0: Και... Τι λαδώσει, ρε.
1: Όχι. Λέω τώρα, αν έδινα, θα έδινα τόσα.
0: Σα δεν τρέπεσαι.
1: Όχι, στραφή να λαδώνανε, δεν μας περνάγανε αλλιώς. Εγώ...
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
6: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneclines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: People have repower.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.

0: Χαβάνα μας λέει, μάλλον μας ταξιδεύει.
1: Ουνανά.
0: Ουνανά η Καμίλα Καμπέιο. Και κάπως έτσι μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, 8 και 3 πρώτα λεπτά. Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες.
1: Και έχουμε στην παρέα μας και το ΔΕΗ Fiber, παιδιά. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί.
0: Μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά και μια επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber. Και αυτό ήταν, παιδιά, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ο καιρός με
1: λες
2: τα ματιά ενός αγγέλου.
1: Τι μας λες?
0: Τι σας λέω?
1: Για πες μας.
0: Τι να σας πω?
1: Βλέπω, ο καιρός έχει...
0: Ο καιρός έχει γυρίσματα. Λοιπόν,
1: δύο όψεις έχουν όλα τα νομίσματα.
0: Όλα. Λοιπόν, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής μέρας. Παρ' όλα αυτά, η θερμοκρασία θα είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, στους 32, μπορεί και 33 βαθμούς Κελσίου αναλόγως στην περιοχή και το τσιμέντο, με ασθενείς ως μέτριους ανέμους.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Να πω την κίνηση, λοιπόν.
0: Να πεις την κίνηση, αν θα θέλες.
1: Σε βλέπω που ξύνεσαι, ξύνεσαι σαν το λιμασμένο και λέω τι έχει πάθει η Αλεπού με την ψωρίλα. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, ότι αυτή τη στιγμή στον Κηφισό, από το ύψος του Περιστερίου μέχρι το κόμβο μεταμόρφωσης πάνω και στην άνοδο και στην κάθοδο, είναι δύσκολα τα πράγματα, όπως και η Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση. Η Κηφισίας όλη άνοδος είναι πίχτρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και γενικά καλό κουράγιο.
0: Παιδιά, μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί θα σας μιλήσουμε για μια τύψα στη Φλόριντα που ήθελε να τρελάει τον πρώην της και παραλίγο να τα καταφέρει.
1: Μάλιστα. Και
0: τώρα
1: μετά θα μάθετε σε πάρα πολύ λίγο αν έχει ψήλους ή τσιμπούρια, αργή. Σε αγγέλου.

Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss.

0: καλημέρα πέρα για πέρα λοιπόν. 8 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Πεμπτούλα σήμερα 11 Ιουνίου. Και τώρα παιδιά θα σας πούμε ένα σατανικό σχέδιο. Αν θέλετε να τρελάνετε τον πρώην σας.
1: Αχ, πες το μου όλα, πες το μου.
0: Λοιπόν, μία γυναίκα στη Φλόριντα, μακριά από εμάς Παναγία μου, γιατί απορώ πως το σκέφτηκε αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Μία γυναίκα λοιπόν στη Φλόριντα συνελήφθη τελικά, σύμφωνα με την αστυνομία, αφού εισέβαλε επανειλημμένα κρυφά στο διαμέρισμα του πρώην συντρόφου της και αναδιάτασε σιγά σιγά τα έπιπλά του. Αυτή τι έκανε? Έμπαινε κρυφά μέσα και τσου τσου τα μετακινούσε λίγο.
1: Λίγο λίγο, 2 εκατοστά αυτό, 3 εκατοστά εκείνο.
0: Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχές, η 33χρονη Emily Hartwell φαίνεται να εισερχόταν στο διαμέρισμα μία φορά τη βδομάδα χρησιμοποιώντας ένα εφεδρικό κλειδί που είχε, που δεν επέστρεψε ποτέ μετά το χωρισμό. Έκανε ότι το χάσε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αντί να κλέψει οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτή τι έκανε? Έμπαινε μέσα και μετακινούσε ελάχιστα τα έπιπλα. Με αποτέλεσμα, ο πρώην σύντροφός της μετά πήγαινε σπίτι.
1: Χτύπαγε δεξιά και αριστερά.
0: Χτύπαγε πάνω στα έπιπλα και σου λέει: δεν είμαι τρελός, δεν ήταν εδώ αυτό. Αυτό ήταν εκεί. Άρχισε και μετακινούσε σιγά σιγά τα πράγματα. Στην αρχή αυτός δεν καταλάβαινε τίποτα.
1: Άρχισε να του αλεύει. Δεν τον έκλεβε όμως, αυτό είναι το θέμα. Δεν έμπαινε μέσα για να κλέψει, για να του κάνει κάτι. Απλά μετακινούσε
0: το καναπέ, περίστρεψε λίγο το τραπέζι του σαλονιού για να βρει το γόνατό του. Μετακίνησε μια λάμπα πιο κοντά στον τοίχο. Άλλαζε θέση οικογενειακών φωτογραφιών τόσο ελαφρώς, τόσο που κανείς στην αρχή δεν άρχισε να το προσέχει. Φίλοι λένε ότι το
1: δεν ήταν στο πατάρι.
0: Αυτός έλεγε δεν είμαι τρελός, δεν είμαι τρελός, και τελικά πίστηκε για κάτι που καλά καλά δεν το πίστευε κανείς.
1: Άλλαξε ο εγκέφαλός του.
0: Τι πιστεύεις ότι έκανε?
1: Εγώ πιστεύω ότι πήγε να κοιταχτεί κάπου.
0: Πήγε να κοιταχτεί λοιπόν για ένα οφθαλμολογικό έλεγχο, μετά για μια νευρολογική εξέταση και μετά για μια επιθεώρηση σπιτιού.
1: Για να του πούνε μήπως έχει και φαντάσματα.
0: Η απάτη λοιπόν, γιατί ξεκαθαρίστηκε η υπόθεση, η απάτη φαίνεται να έληξε όταν μια κρυφή κάμερα κατέγραψε τη Hartwell να μετράει το σαλόνι με μεζούρα. Ενώ μουρμούρισε perfect.
1: Perfect. Να σου πω κάτι. Είναι πάρα πολύ σατανική αυτή η κυρία. Γιατί δεν είναι ότι πας να το χτυπήσεις εκεί που πονάει κατευθείαν, ότι τύπου που μου έκανες, που αυτό, που βρήκα κάποιον καλύτερο, που τον τρέλανε. Κυριολεκτικά. Και αυτή η γυναίκα, η Έμιλι, περπάτησε για να μπορούμε εμείς να τρέξουμε.
0: Θέλω να σου πω λοιπόν ότι αυτή η γυναίκα, οι τέτοιες γυναίκες υπάρχουν δίπλα μας. Εγώ είχα τέτοια γνωστή, η οποία την είχε χωρίσει ο πρώην της, δεν θα πούμε ονόματα τώρα, την είχε χωρίσει ο πρώην της. Αυτή είχε κλειδί του, γιατί είχε πάρει κρυφά κλειδί. Συνέχισε αυτή τη μουσική, ναι, ταιριάζει. Ναι. Είχε πάρει κλειδί και όταν έλειπε αυτός, έμπαινε αυτή μέσα με το κλειδί, τα κατέβαζε όλα κάτω. Αφού τα φωτογράφιζε πρώτα τα πράγματα, ναι, για να ξέρει ποια είναι η θέση τους,
1: ναι,
0: έψαχνε τα πάντα για να δει αν έχει επόμενη σύντροφο.
1: Αχ, Θεέ μου.
0: Και μετά τα ξανάβαζε πάνω στα ράφια με βάση τις φωτογραφίες και έφευγε.
1: Αυτό το έμαθε ποτέ ο...
0: Το έμαθε.
1: Και τι έγινε?
0: Θα τα πούμε σε ένα άλλο.
2: Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μα φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7.

0: Alpha Show εδώ στο 92,9 και είστε συντονισμένοι. Αργύρης Αγγέλου απέναντί μου, εγώ είμαι η Ζωέ Πρέ και ήρθε η ώρα, παιδιά μου, να βάλουμε τέλος στο καλαματιανό το λάδι. Το λάδι, το κριτικό, το λάδι, όχι γενικά τα έξτρα. Αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, πόσο πήγε το λάδι, πόσο πήγε το λάδωμα. Στις άδειες οδήγησης εκεί στα μαθήματα που πάμε και...
1: Παιδιά, τελικά είναι μύθος, αυτό ή πραγματικότητα?
0: Να μας πείτε, παιδιά, δεν θα το πούμε πουθενά, δεν θα μιλήσουμε με ονόματα,
1: λοιπόν,
0: αν
1: μιλήσουμε...
0: λαδώσατε.
1: Ναι, θέλουμε να μας στείλετε στο Viber όσοι οδηγείτε, αν όταν ήρθε η ώρα να δώσετε για δίπλωμα, μπήκατε στον πειρασμό και ενδώσατε στο λάδωμα.
0: Δεν είναι ο πειρασμός, ρε εσείς, μας το είχαν περάσει σε όλους έτσι ώστε να πιστεύουμε ότι αν δεν λαδώσουμε, όσο καλά και να οδηγήσουμε, δεν θα το πάρουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι στην Αθήνα, ναι.
0: Στην Αθήνα υπάρχει αυτό.
1: Και μου λέγανε τότε, πήγαινε στη Χαλκίδα να το δώσεις, ενώ στη,
0: ναι,
1: που, και που
0: στη γενέτειρά σου.
1: Αλλά δεν είχα χρόνο, έπρεπε να το δώσεις στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, θα μπει τέλος τώρα στο λάδωμα. Η κυβέρνηση έχει πάρει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να ξεκινήσει να μπαίνει ένα τέλος αυτό.
1: Δεν το πιστεύω, Ζωή. Πώς θα γίνει, πώς θα το ελέγξουν?
0: Αλλά για τα
1: το
0: μάτια
1: πράγμα
0: του κόσμου είναι. Έχουν τρόπους να το ελέγξουν.
1: Πώς, για πες.
0: Καταρχάς θα γίνουν όλα ψηφιοποιημένα. Έτσι. Αυτά τώρα εμείς τα διαβάζουμε από την εφημερίδα το θέμα. Στόχος λοιπόν είναι να μειωθούν οι επισκέψεις στις υπηρεσίες και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για να καταγράφεται ψηφιακά κάθε ενέργεια.
1: Δηλαδή.
0: Οπότε να φαίνεται και αν έχεις λαδώσει ή όχι.
1: Ναι.
0: Όλα θα γίνονται ηλεκτρονικά πλέον. Η άδεια οδήγησης θα την παίρνεις χωρίς μεσάζοντες και καθυστερήσεις. Επίσης θα υπάρχει μια νέα πλατφόρμα για καταγγελίες, όπου ναι, οι πολίτες θα μπορούν πλέον να καταγγέλνουν επώνυμα ή ανώνυμα περιστατικά χρηματισμού, αδικαιολογεί των καθυστερήσεων ή άλλων παρατεπιών μέσω της πλατφόρμας report.gov.gr, που θέλω να σου πω ότι εγώ έχω ξαναβγάλει το δίπλωμα για το είχα χάσει και δεν μου είπανε ποτέ που να πάω να το πάρω.
1: Άρα δεν το έχεις βγάλει.
0: Κυκλοφορώ με το. Το έχω πληρώσει κανονικότατα και κυκλοφορώ με το αντίγραφο, που μπορείς να κυκλοφορήσεις με το αντίγραφο του διπλώματος. Γιατί δεν με ενημέρωσε κανείς που είναι το διπλωμά μου και κάθομαι και το ψάχνω σε όλες τις υπηρεσίες. Παίρνω ένα τηλέφωνο την εβδομάδα να δω που είναι αυτό το
1: δίπλωμα. Να γίνει πλατφόρμα να το βρεις.
0: Κάμερες θα υπάρχουν στις εξετάσεις στην οδήγηση.
1: Μάλιστα.
0: Και θα υπάρχει και νέο ψηφιακό σύστημα για τις θεωρητικές εξετάσεις που θα περνούν σε μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα.
1: Θεωρητικές εξετάσεις ήταν οι μόνες που δεν μπορούσαν να νοθευτούν. Εκτός αν ερχόταν σαν την κυρία Τόγκα από πάνω σου ο καθηγητής που επέβλεπε τα φυλάδια για να σου δώσει απάντηση.
0: Να σου πω κάτι. Πάντως δεν θέλει πολύ μυαλό τώρα για να πάρεις τον ΚΟΚ.
1: Με τι έννοια το λες?
0: Ενώ ότι τις περνάς αυτές, δεν είναι πολύ δύσκολο.
1: Δεν είναι δύσκολες αυτές, γιατί είναι συγκεκριμένα φυλάδια. Θα κάτσεις να διαβάσεις.
0: Άλλο τώρα όμως να είσαι πάνω σου, να τα έχεις κάνει πάνω σου και να πας να ξεκινήσεις και να ξεκινήσεις με χειρόφρενο.
1: Αλλά τι μπορεί. Ξέρεις κάποια που το έχει κάνει αυτό?
0: Εγώ το έχω κάνει αυτό. Έχω ξεκινήσει με χειρόφρενο.
1: Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να εξαλειφθεί αυτή η συνήθεια.
0: Και
1: αυτό
0: εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ
1: δύσκολο.
0: Αλλά πραγματικά, παιδιά, στείλτε μας στο Viber 6942-929-929. Εσείς λαδώσατε ή είναι ένας μύθος που κυκλοφορούσε στα καμίνια και στην Κυψέλη, ας πούμε? Από πού βγήκε αυτό το ότι όλοι πρέπει να λαδώνονται?
1: Στην επαρχία λέει δεν λαδώνει κανείς.
0: Μάλιστα. Και στη Θεσσαλονίκη λέει το ίδιο γινόταν οι φίλοι μας εδώ
1: σχέση
0: πέρα.
1: Με τα διπλώματα.
0: Αν δεν λαδώσεις, δεν θα το πάρεις το δίπλωμα. Τέλος πάντων, εντάξει, παιδιά, καιρός να μπει ένα τέλος αυτό. Γιατί νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι αυτοί, τώρα φαντάσου, από ένα λάδωμα οι εξεταστές βγάζουν 100 ευρώ έκαστος. Αν έχουν 5, βγάζουν 500 ευρώ μέσα σε μία μέρα.
1: 5, παιδί μου, είσαι καλά.
0: 5
1: Μόνο 5 εξετάσεις είχανε. Είσαι τρελή.
0: Δεν ξέρω πόσους κάνουν.
1: Δεν πας καλά. Μιλάμε τώρα για πανηγύρι, όχι αστεία.
0: Πάντως εγώ την οπισθογωνία την είχα σκίσει. Είμαι πολύ περήφανη. Ακόμη μπορώ να πάω όλο τα μάξι όπιστε. Να βγω στην Αττική Οδό, να πηγαίνω με όπιστε. Μια χαρά θα το πάω. Θα φτάσω στον προορισμό μου.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, παιδιά, όλες οι ιστορίες που έχετε στείλει στο Viber, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα. Νομίζω δεν χρειάζεται να ανοίξει πλατφόρμα για καταγγελίες. Απλά να κάνεις μια ερώτηση.
1: Στο Viber εδώ πέρα του σταθμού.
0: Στο Viber εδώ, λοιπόν. Έχει πολύ ενδιαφέρον να διαβάσουμε μερικά μηνύματά σας. Σε σχέση μιλάμε πάντα για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας για το περιβόητο λάδωμα που υπάρχει στις εξετάσεις οδήγησης. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, λέει. Εμείς δίναμε 8 άτομα μαζί και είχαμε λαδώσει και οι 8. Ο φίλος ο Ζακ λέει: εγώ δεν λάδωσα, γι' αυτό και κόπηκα 2 φορές στην οδήγηση. Και την τρίτη ήταν και πάλι ο ίδιος εξεταστής. Τον απείλησα ότι θα τον στείλω στο νοσοκομείο και με πέρασε. Επαρχία παρεπιπτόντος.
1: Μάλιστα.
0: Η φίλη Λιάννα λέει: που για μένα είναι το κορυφαίο, μου είχε δώσει ο μπαμπάς μου να λαδώσω, λέει, αλλά το ξέχασα. Αλλά και το δίπλωμα πήρα και το λάδι το έκανα παπούτσια.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι το καλύτερο. Μακάρι να το ξέχασα. Και εγώ λέγω: το πλήρωσα.
0: Όχι, ρε παιδιά, λέει. Οδηγούσα από τα 14 μου, ο μπαμπάς μου ήταν τέλειος δάσκαλος και όταν πήγα με κοιτούσαν όλοι περίεργα που τα έκανα όλα σωστά.
1: Οδηγούσα από τα 14. Λοιπόν, Αργύρη μου, να σε πάω κάπου αλλού τώρα, γιατί
0: για
1: αρκετά
0: πες
1: με την οδήγηση. Λοιπόν, έχουν βρει τώρα, δύο νεαροί Ελβετοί έχουν βρει έναν τρόπο να μειώσουν τις θερμοκρασίες μέχρι και 9 βαθμούς στα κτίρια και στις πόλεις. Έχει βγει ένα καινούριο τούβλο, λοιπόν, το οποίο λέγεται Block, που σημαίνει τούβλο, ναι, η αλήθεια είναι, με το σήμα και όλος των βαθμών Κελσίου, ναι, με μια σπονδυλωτή δομή κατασκευασμένη από τερακότα μέσω 3D printer, τρισδιάστατο εκτυπωτή δηλαδή, η οποία είναι ικανή να ψύχει τον αέρα χρησιμοποιώντας αποκλειστικά νερό και ηλιακή ενέργεια. Α. Το έργο δημιουργήθηκε από τους Αντρίν Στόκερ και Λουκ Σβάιτσερ στο πλαίσιο των σπουδών του στο βιομηχανικό σχέδιο στο Πανεπιστήμιο Τεχνών της Ζυρίχης. Η λειτουργία αυτή, λοιπόν, του Block βασίζεται σε μια φυσική αρχή τόσο απλή όσο και αποτελεσματική, με την εξάτμιση του νερού. Η τερακότα είναι ένα πορώδες υλικό που απορροφά και συγκρατεί την υγρασία, και όταν ο θερμός αέρας διέρχεται από την υγρή δομή, έτσι γίνεται μια ωραία και κατεβαίνουν οι βαθμοί και δροσίζεσαι και είσαι φανταστικά.
0: Πόσο κάνει αυτό?
1: Δεν μας λένε πόσο κάνει, δεν νομίζω να συμφέρει αυτό όμως τον πλανήτη να βγει.
0: Γιατί?
1: Γιατί μετά θα χάσουν λεφτά οι εταιρείες ενέργειας. Ναι, οι εταιρείες ενέργειας, όλα αυτά. Εμείς θέλουμε να κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη επίτηδες.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, ένα τούβλο θα μας.
1: Αν στο πάρω και στο ρίξω στο κεφάλι, πιστεύεις θα δροσιστείς ή θα πονέσεις?
0: Πιστεύω θα δροσιστώ πρώτα και μετά θα πονέσω.
1: Μάλιστα. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με τον Benson Boone και το Sorry I'm Here for Someone Else. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: The one, the only, The Weekend.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weekend. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
4: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
9: Πόσο?
10: Με τη Ζερτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζερτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζερτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
14: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
15: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα! Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
16: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
18: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
19: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
20: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

0: Πεμπτούλα σήμερα, 11 Ιουνίου, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και τέλος και τα αυθαίρετα. Όλα θα εξαλειφθούν σε αυτή τη χώρα. Δεν θα υπάρχουν λαδώματα.
1: Ας είχα και εσύ ήταν και αυθαίρετο, ρε Σέργη, να πάω να τον είμαι πίσω να τελειώσουμε, να πάμε εκεί.
0: Λοιπόν, το τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδας αναπτύσσει ένα ψηφιακό σύστημα που θα εντοπίζει σχεδόν άμεσα αυθαίρετες κατασκευές μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη. Πολλές δουλειές έχει ξαφνικά.
1: Φοβάμαι για την πολυκατοικία μας έτσι όπως χτίστηκε. Φοβάμαι μην μας διώξουν από εκεί
0: όχι,
1: μέσα.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Είναι νόμιμη η πολυκατοικία.
0: Η πολυκατοικία είναι νομιμότατη. Το σύστημα λοιπόν θα συγκρίνει τα πολεοδομικά στοιχεία με την πραγματική εικόνα κάθε περιοχής και θα ενεργοποιεί άμεσα ελέγχους από ελεγκτές δόμησης σε περίπτωση αυθαιρεσιών. Οι έλεγχοι από μηχανικούς γίνονται με διαφάνεια και επιστημονική ευθύνη, ενώ η υποστελέχος των δημοσίων υπηρεσιών δόμησης αποτελεί κύρια αιτία καθυστερήσεων.
1: Μάλιστα.
0: Η οριστική αντιμετώπιση λοιπόν της αυθαίρετης δόμησης σχετίζεται με την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού και την καταγραφή του οδικού δικτύου πριν από το 1977. Θέλω να σας πω ότι αν ανεβείτε σε μια ταράτσα στην Αθήνα,
1: ναι,
0: θα δείτε πολύ Ελενίτ.
1: Η αλήθεια είναι πως ναι, οι περισσότεροι κάνουν στην ταράτσα, βάζουν και ένα δώμα.
0: Οπότε με τα ντρόουν, ναι. Εγώ λίγο είμαι πλέον πολύ επιφυλακτικός με την τεχνητή νοημοσύνη και αυτά τα ντρόουν και όλα αυτά. Γιατί γενικά όπου ακούω πολλά κεράσια, κρατάω μικρό καλάθι.
1: Όπως αυτό που ακούγαμε χθες για, για τα πρόστιμα στους δρόμους, ναι.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι θέλει λίγο χρόνο για να πάρουν εμπρός όλα αυτά. Παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά, καλώς συμβαίνουν, καλώς θα συμβούν και καλώς θα υπάρχουν.
1: Ξέρεις τι θέλει
0: αλλά
1: Αθήνα.
0: Αλλά πιστεύω ότι ο Έλληνας, αγάπη μου.
1: Με καλά, θα βρει τρόπο καλέ.
0: Θα τη βγάλει τρελή την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Έχεις δει Harry Potter.
0: Ναι.
1: Στο Harry Potter λοιπόν υπάρχει μία, το invisibility cloak, η μπέρτα που φορούσαν για να είναι αόρατη.
0: Ναι.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι πιο γρήγορα θα βρει ο Έλληνας αυτή την τεχνολογία για να κρύβει τα αυθαίρετα παρά το AI να βρει, να νομιμοποιήσει τα αυθαίρετα.
0: Συμφωνώ απολύτως, η μπέρτα θα μας σώσει.
1: Μην πάτε πουθενά γιατί έχει κληρωθεί άνθρωπος να παίξει 1000 ευρώ το λεπτό και
0: έχει κληρωθεί και είναι τόσο χαρούμενη, μα τόσο χαρούμενη η Κωνσταντίνα που δεν καταλαβαίνεις τι χαρά έχει που θα παίξει.
1: Ωραία, άντε να δούμε. Έχει κανένα αυθαίρετο να μου πει.
0: Θα μας τα πει όλα
1: σε λίγο. Να πάρει το χιλιάρικο.
0: Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Kiss 92,9.

0: Έτσι, με αυτή τη διάθεση θα μπούμε λοιπόν στη διαδικασία να ψάξουμε να βρούμε τον 12ο νικητή των 1000 ευρώ το λεπτό και να υποδεχτούμε σιγά σιγά στην παρέα μας την Κωνσταντίνα που έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα και να τα διεκδικήσει. Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, εσείς?
0: Πώς νιώθεις που ήρθε η σειρά σου να διεκδικήσει τα 1000 ευρώ?
1: Πολύ χαρούμενη.
0: Είσαι?
1: Ναι.
0: Έχεις και έτσι ένα προαίσθημα ότι σήμερα μπορεί να είναι η τυχερή σου μέρα? Τι πιστεύεις?
1: Μπορεί, θα δείξει, θα το δούμε στο τέλος.
0: Στο εύχομαι ολόψυχα. Να σου πω, ξέρεις ότι η ζωή σου θα γίνει πολύ πιο απλή αν χθες άκουγες Kiss 92,9 όλη τη διάρκεια της μέρας, γιατί όλη η παραγωγή του Kiss εδώ δώσαν και τις 10 απαντήσεις των ερωτήσεων που θα σου κάνω αυτή τη στιγμή. Υπάρχει περίπτωση να άκουσες?
1: Άκουσα κάποιες, ναι.
2: Έλα, Βασίλισσά μου, έλα, Βασίλισσά μου.
0: Έλα να σκουμποθούμε λίγο, γιατί μπορεί να έχουμε εκπλήξεις. Λοιπόν, αφού άκουσες λοιπόν, γι' αυτό μου ήσουν τόσο χαρούμενη το πρωί που σε πήρα.
1: Ναι.
0: Ωραία λοιπόν, αφού άκουσες, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Να βάλω χρονόμετρο δηλαδή?
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα έχω αγωθεί.
2: Πάμε.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Πώς ονομάζεται η ζωγραφική που απεικονίζει αντικείμενα που δεν κινούνται?
1: Νεκρή φύση.
0: Πόσα γραμμάρια έχουν τα 3 κιλά?
1: 3.000 γραμμάρια.
0: Πού έγινε η περίφημη ναυμαχία το 480 π.Χ. όπου οι Έλληνες νίκησαν τους Πέρσες?
1: Στη Σαλαμίνα.
0: Πώς λεγόταν το ξύλινο άλογο με το οποίο οι Έλληνες κυρίευσαν την Τρία?
1: Δούριος Ύπος.
0: Ποιος διάσημος Έλληνας ζωγράφος της Αναγέννησης είναι γνωστός ως El Greco?
1: Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.
0: Από ποιο νησί κατάγεται το περίφημο τυρί αρσενικό?
1: Νάξος.
0: Ποιο διάσημο γυναικείο pop συγκρότημα της δεκαετίας του 90 είχε ως μέλος τη Βικτόρια Μπέκαμ?
1: Spice Girl.
0: Σε ποιο νομό της Ελλάδας βρίσκεται η λίμνη Πλαστήρα?
1: Νομό Καρδίτσα.
0: Πώς ονομάζεται η ευθεία γραμμή που ενώνει το κέντρο ενός κύκλου με οποιοδήποτε σημείο της περιφέρειάς του?
1: Ακτίνα.
0: Ποιο είναι το όνομα του κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars?
1: Κεραυνός McQueen.
0: Γεια σου πω, ρε αγάπη. Δεν μας έλεγες να διαβάσεις εσύ τις απαντήσεις αντί να διαβάσω εγώ τις ερωτήσεις? Τις είχες όλες?
1: Ναι. Εσείς τις άκουσα όλες και είχαμε και πάρα πολλή δουλειά και τις σημείωνα όλες.
2: Μα είναι φανταστική.
0: Δεν καταλαβαίνεις. Την παίρνω το πρωί τηλέφωνο τώρα που την πήρα και της λέω πληρώθηκες να παίξεις. Και η χαρά με το που. Δεν χρειάστηκε να πω ποιος είμαι. Λέω καλημέρα. Καλημέρα.
2: Με περίμενε.
1: Το έχω αποθηκεύσει τόσο σωρό για να ξέρω ότι θα με καλέσετε εσύ.
0: Και την ακούω με περίσσια χαρά. Και λέω τόση χαρά που θα μιλήσει μαζί μας στον αέρα και θα παίξει. Και είχες όλες τις απαντήσεις μας. Περίμενε στη γωνία, είσαι φανταστική, Κωνσταντίνα.
2: Να πω κάτι. Ναι. Έκανα και την ιεροτελεστία μου πριν σηκώσω το τηλέφωνο.
0: Έτυχε σήμερα πάλι
2: Έτυχε
0: το ίδιο.
2: Έτυχε σήμερα πάλι η ιεροτελεστία.
0: Δεν το πιστεύω, Κωνσταντίνα. Δεν το πιστεύω.
1: Ούτε εγώ.
0: Κοίτα τη χαρά. Για να σου πω, τι θα γίνει τώρα, τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ, έχεις σκεφτεί?
1: Καθόλου. Πάντως θα τα βάλω στην άκρη. Για ώρα ανάγκη, στο μόνο σίγουρο.
0: Σωστό. Πολύ ωραία. Θα κεράσουμε σήμερα στη δουλειά.
1: Γιατί όχι.
0: Α, έτσι, μπράβο.
2: Γιατί όχι. Άκου εμένα που σου λέω, κράτα τα κοπελάρα μου. Κράτα τα κοπελάρα μου. Θα πας τα κεράσεις με τους χαραμοφάιδες.
0: Κωνσταντίνα μου, τώρα που κέρδισες, να ξέρεις ότι είσαι η 12η νικήτρια του 1000 ευρώ το λεπτό. 12.000 ευρώ έχουμε δώσει μέχρι τώρα. Είσαι η 12η. Δηλαδή, αν το καλοσκεφτείς, δίνουμε σχεδόν. Κάθε 20 μέρες δίνουμε 1000 ευρώ.
2: Ναι.
0: Απίστευτο. Και επίσης θα σε γνωρίσουμε και από κοντά, γιατί θα έρθεις εδώ στον Kiss για να το παραλάβεις το έπαθλό σου. Οπότε θα σε γνωρίσουμε.
1: Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Και για μας. Και για μας, κοριτσάρα μου.
2: Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πολύ σου φανταστική. Η μοίρα έπαιξε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με σένα χθες και σήμερα. Να το ευχαριστηθείς.
1: Ναι. Άρα, Κωνσταντίνα, να ακούμε εκεί σε 92,9 όλη μέρα.
2: Όλη μέρα.
1: Έτσι, μπράβο. Φιλιά πολλά, κοριτσάρα μου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
3: His Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μόνο να σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
1: που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 5η 11 Ιουνίου, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και αποδεικνύεται ότι το 11 Ιουνίου είναι μια πολύ σημαδιακή ημερομηνία. Το λέω γιατί έχω πρεμιέρα σήμερα και σήμερα δώσαμε και 1000 ευρώ το 12ο χιλιάρικο, παιδιά.
1: Το 12ο χιλιάρικο με στην Κωνσταντίνα και είμαστε τόσο χαρούμενοι γιατί η Κωνσταντίνα άκουγε χθες όλη μέρα Kiss πρώτον και δεύτερον. Από ό,τι συνειδητοποίησαμε, η Κωνσταντίνα είναι φανατική του 92,9 Kiss. Μα στέλνει καθημερινά.
0: Είναι φοβερό, είναι φοβερό πραγματικά και τώρα συνειδητοποιήσαμε ότι η Κωνσταντίνα είναι πραγματικά φανατική και της εκπομπής μας και του Kiss 92,9, γιατί μας έστειλε να μας ευχαριστήσει το κορίτσι στο Viber και είδαμε
1: και
0: τη συνομιλία
1: του. Έχουμε συζήτηση
0: μαζί
1: της
0: στο παρελθόν.
1: Πολύ το χαίρομαι αυτό. Είναι πολύ ωραίο.
0: Οι ακροατές μας οι σταθεροί πρέπει να επιβραβεύονται και για την ικανότητά τους και για την ταχύτητά τους και για όλα τους.
1: Πάμε για ένα γρήγορο κουτσομπολιό.
0: Πάμε, για πάμε.
2: Kiss Couscous.
0: Well, that's just crazy. Τι συνέβη, Ζωή, λέγε.
1: Άκου τώρα, βγαίνει καινούργια ταινία Σκουμπιντού, ωραία.
0: Τι είναι ο Σκουμπιντού?
1: Αργύρι, αλήθεια τώρα. Δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου Σκουμπιντού? Ο Σκούμπι, ο Σάγκη, η Φιώνα. Είναι της γενιάς σου καρτούν αυτό. Καρτούν είναι, καρτούν, Σκουμπιντού. What's your Σκουμπιντού? Ο Σκουμπιντού με το... Αργύρι, μου κάνεις πλάκα όταν έχεις δει Σκουμπιντού.
0: Τέλος πάντων, θες να πεις.
1: Στείλτε τώρα
0: πρέπει
1: στο
0: βέβαιο. Πρέπει να αισθανθώ άσχημα γι' αυτό.
1: Πάρα πολύ. Καλά.
0: Αισθάνομαι ήδη πολύ άσχημα.
1: Είναι σαν να μου λες ότι δεν ξέρεις το Χάρι Πότερ.
0: Το Χάρι Πότερ το ξέρω.
1: Τέλος πάντων, πραγματικά δεν μπορώ να ασχοληθώ μαζί σου. Ο Σκούμπι είναι ένα σκύλος λοιπόν. Που λύνει μυστήρια μαζί με την παρέα του σε ένα βαν. Εντάξει.
0: Ο σκύλος. Πηγαίνε...
1: Ναι, και είναι κλασικά ρε παιδί μου που πηγαίνανε σε στοιχειωμένα σπίτια και μετά βγάζανε την κουκούλα από το φάντασμα και βλέπανε ότι από κάτω κρυβόταν άνθρωπο. Λύνανε μυστήρια. Πολύ ωραίο καρτούν. Τέλος πάντων, τώρα αυτό πάει να γίνει ταινία live action που σημαίνει με κανονικού ηθοποιού, όχι με καρτούν, ούτε 3D.
0: Το σκύλο θα τον παίζει
1: άνθρωπος. Είναι... Το σκύλο θα το παίζει σκύλος.
0: Okay.
1: Εντάξει, έχουν ξαναγίνει ταινίες με σκύλους που με CGI τους βάζουν να μιλάνε.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Και έχει τρελαθεί τώρα το ίντερνετ γιατί σου λέει, βγήκε το τρέιλερ και σου λέει αυτός ο σκύλος δεν μοιάζει καθόλου με το Σκούμπι που ξέρουμε και αγαπάμε όλοι.
0: Πώς είναι το Σκούμπι που ξέρουμε
1: και αγαπάμε
0: όλοι?
1: Ο Σκούμπι είναι ένα τεράστιο καφετή σκύλι το οποίο δεν ξέρω καν αν υπάρχει αυτή η ράτσα πια. Για να έχει εξαφανιστεί γιατί και την αρχαιότητα ο Σκούμπι του.
0: Και αυτός ο σκύλος τι είναι?
1: Αυτός ο σκύλος είναι άλλο σκύλος. Δεν είναι αυτός που θα θέλαμε να είναι, τέλος πάντων.
0: Είναι η Λάση.
1: Η Λάση. Που έχει σπάσει τον εγκέφαλο. Λοιπόν, ο Σκούμπι είναι ένας άλλος σκύλος και έχουν εξαγριωθεί οι φανς του καρτούν αυτού και έχει γίνει ένας χαμός.
0: Δεν είναι προβλήματα που έχουν οι φανς.
1: Εσύ, Αργύρη, πραγματικά πρέπει να σε κλείσω σε έναν Νίκο Ευγυρία να τελειώνουμε δηλαδή. Να μην έχει δει. Τι έβλεπε, Μπόλεκ και Λόλε, κάπου από τη...
0: Thunder, Cats.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Καζίνο. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
15: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. 4 λεπτά μετά τις 9, πάρα πολύ χαρούμενοι που δώσαμε το 12.000.
1: Πάρα πολύ καλέ.
0: Η χαρά δηλαδή πραγματικά 12.000 ευρώ μου φαίνεται αδιανόητο ότι συμμετέχω σε μια εκπομπή που δίνει τόσα χρήματα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, σήμερα θα σας κάνω μια ερώτηση πολύ σημαντική. Σας την κάνω κάθε μέρα, αλλά θέλω να το καταλάβετε όλοι σας πολύ καλά γι' αυτό. Μπορεί άραγε κάποιος ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Έρχομαι και σας απαντάω λοιπόν ότι ναι, μπορεί. Και μπορεί με ΔΕΗ Fiber, γιατί με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
1: Γιατί τώρα το απλό, άφθονο, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο ΔΕΗ.gr/Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Έθριος ο καιρός σήμερα, πολύ έθριος θα έλεγα, έθριότατος. Λίγες πρόσκαιρες νεφοσούλες το μεσημεράκι προς το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν χαμπαριάζει τίποτα. Θα σκαρφαλώσει μέχρι τους 32 βαθμούς Κελσίου. Και άνεμοι μεταβλητοί, 2 με 4 μποφοράκια, δηλαδή ίσον τίποτα.
1: Έχω έναν ανεμιστήρα, Αργύρη. Ναι. Πραγματικά ναι. Είναι ο καλύτερος ανεμιστήρας που έχω στη ζωή μου. Τον έχω 5 χρόνια. Ναι. Είναι και smart. Τον χρησιμοποιώ και μέσα από το κινητό.
0: Ναι.
1: Ο οποίος το βράδυ το κάνει το δωμάτιο ψήξη. Είναι λες και εγώ air condition.
0: Αν χαίρομαι για κάτι, είναι που το βράδυ κοιμάμαι ευχάριστα χωρίς τίποτα ακόμα. Δηλαδή δεν έχω
1: ανάψει.
0: Όχι, με το βρακί κοιμάμαι, αλλά θέλω να πω δεν έχω ανοίξει ακόμα ούτε κλιματισμό, ούτε ανεμιστήρα, ούτε τίποτα. Και κοιμάμαι και πολύ ευχάριστα.
1: Εκεί πάνω στην αετοφολιά.
0: Στην αετοφολιά εκεί πάνω, ναι, ναι. Και φοράω και δροσερό βρακί, να ξέρεις.
1: Τι έχει που το κάνει δροσερό, ρε σε Αργύρη?
0: Έχει ανεμιστήρα.
1: Πώς δεν έχει τον ανεμιστήρα, ρε σε Αργύρη? Είναι αυτό που λέει, πήρε φωτιά ο πισινός μας. Ήρθε να τη σβήσει το καινούργιο βρακί του Αργύρη Αγγέλου. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται στους δρόμους, γιατί εκεί κι αν πήρε φωτιά ο πισινός μας, έχουμε ένα Κηφισό που έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεου, ξεκινάει μέχρι πάνω τον κόμβο μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο. Η Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι έχει κινησούλα. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Κηφισίας όλη άνοδος είναι ένα μεγάλο τραγελαφικό αστείο.
0: Okay.
1: Η Αρδιτού εκεί πέρα τώρα έξω από το Καλλιμάρμαρο. Καλή κατάσταση περίπου. Δεν είναι φρίκη ή ατέρμονη. Mm. Και η Λεωφόρος Συγκρού από το ύψος Καλλιθέας μέχρι την Καλλιρόη θα βρείτε κίνηση, παιδιά. Κουράγιο, κουράγιο. Και πάμε να ακούσουμε Lighthouse Family. Είναι ο Sunshine When She's Gone.
0: Έτσι, δυναμώστε τη μουσική εδώ στο Kiss 92,9, θα περάσετε τέλεια.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Είστε συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 και σε αυτό το φανταστικό πρωινό Πέμπτης. Με μπερδεύεστε, είναι Πέμπτη, δεν είναι Παρασκευή, όπως όλοι έχουμε στο μυαλό μας. Και θέλω, Αργύρη μου,
1: ναι,
0: να σου κάνω μαθήματα, ναι, για να γίνεις πιο ελκυστικός και πιο.
1: Χρειάζομαι.
0: Έτσι... Λοιπόν, άκου.
1: Πώς θα γίνω κάνεις πιο ελκυστικός?
0: Θυμάσαι που πήγαμε και πήραμε το iPhone?
1: Ναι.
0: Κλείστο σε ένα σεντούκι και πέτα το στη θάλασσα.
1: Και τι έδωσα τόσα λεφτά?
0: Λοιπόν, θα σου πω. Μία έρευνα σου λέει,
1: ναι,
0: ότι όταν δεν κάνεις fumbing, το fumbing τι είναι? Όταν έχεις το phone και, από τις λέξεις phone και snubbing βγαίνει αυτό το τέτοιο.
1: Το phone το καταλαβαίνω, το snubbing
0: όλη την ώρα με το κινητό στην αγκαλιά.
1: Α, okay.
0: Σου λέει ότι όταν αφήνεις το κινητό στην άκρη και συμμετέχεις σε συζητήσεις, σε κάνει να φαίνεσαι πιο ελκυστικός, πιο θερμός, πιο προσεκτικός, πιο άνθρωπος, ρε παιδί μου. Γιατί τώρα να σου πω κάτι, να βγεις σε ένα ραντεβού και να είναι ο άλλος όλη την ώρα στο κινητό.
1: Α, αφού το έχω βρει το ραντεβού και βγαίνω.
0: Όχι,
1: να μην είμαι όλη την ώρα με το κινητό.
0: Όλη την ώρα στο κινητό, καταρχάς εσύ που δεν βλέπεις και μπροστά σου, τελείωσε.
1: Μα
0: δεν
1: θέμα
0: θα το βρεις
1: είναι...
0: και τον έρωτα ποτέ.
1: Το θέμα είναι να βρω το ραντεβού. Όχι άμα το βρω να ραντεβού, κλείσω το κινητό.
0: Για να το βρεις το ραντεβού, πρέπει να σβήσεις την εφαρμογή με τις φάρμες που έχεις στο κινητό. Μπας και σηκώσεις το βλέμμα σου και δεις κανέναν άνθρωπο.
1: Αυτό είναι παιχνίδι.
0: Αυτό είναι παιχνίδι, αλλά σε κρατάει στο κινητό.
1: Ναι, αλλά έχω πέσει στο παιχνίδι γιατί δεν έχω ραντεβού.
0: Εσύ να σου πω κάτι.
1: Ραντεβού πώς θα βρω, θα μου πεις.
0: Αν σηκώσεις τα μάτια σου από το κινητό και φανεί ότι είσαι άνθρωπος και όχι προϊόν. AI.
1: Μα, σηκωμένα τα έχω τα μάτια.
0: Να ήταν αυτό το πρόβλημα, βρεσί Αργύρι μου, πραγματικά.
1: Τα σηκώνω
0: τα μάτια. Να βγω εγώ ραντεβού τώρα και να είναι όλος όλη την ώρα στο κινητό.
1: Μα το θέμα, Χρυσή μου, δεν είναι να βγω. Άμα βγω ραντεβού, το πετάω το ρημάδι.
0: Αν είσαι, άκουσε με λιγάκι, αν είσαι έξω χωρίς το κινητό στο χέρι και κοιτάς, κοζάρεις, πυροβολάς με το βλέμμα σου, σαν τις μύγες θα μαζεύονται από γύρω σου.
1: Για κάνε μαθήματα, Ρενόντα, για παρέμβαση.
0: Θα σας κάνω μαθήματα.
1: Πώς πυροβολάνε,
0: λοιπόν, για πες. Όταν είσαι άνθρωπος, ναι, ο οποίος δεν είναι εξαρτημένος από τη τεχνολογία.
1: Ναι, ναι.
0: Βρίσκεις μέσα στον ενδότερό σου κόσμο, ναι, μηχανισμούς, ναι, που λειτουργούν, ναι, ώστε να ελκύεις ό,τι θέλεις. Κατάλαβες. Εγώ αυτό. Τι νομίζεις? Γιατί πέφτουν από πίσω σαν τα κουνούπια? Πέφτουν με το τέζα. Γιατί πέφτουνε?
1: Γιατί τα ψεκάζεις?
0: Γιατί όταν βγαίνω έξω,
1: ναι,
0: γιατί όταν βγαίνω έξω,
1: ναι,
0: δεν φοράω αντικουνουπικό. Γιατί δεν κρατάω το κινητό στο χέρι. Ψέμα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά εγώ είμαι και πιο ελκυστική, οπότε το καταλαβαίνω γιατί να με θέλουν όλοι.
1: Ακούσαμε.
0: Πάμε να ακούσουμε του ανθρώπου να με παρακαλάνε. Με το begging από τις μάνες.
1: Θα παίξω εγώ το παιχνιδάκι με εδώ μια χαρά.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 18 λεπτά μετά τις 9, είμαστε εδώ στον Αερατική σε 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Τρελή διάθεση. Πολλά μηνύματα
1: τρέλα,
0: στο Viber.
1: Τρέλα, τρέλα.
0: Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματα στο Viber 6942-929-929.
1: Λοιπόν, Αργύρη μου, άκουσε με τώρα. Τέλος οι διακοπές χαλάρες που πας εσύ και κάθεσαι δίπλα σε κάτι πισίνες και δεν βγαίνεις από το δωμάτιο και νομίζεις ότι κάτι έκανες.
0: Καταρχάς είναι το ανέκδοτο του αιώνα αυτό που είπες. Πότε πήγα διακοπές τελευταία
1: φορά. Από 3 χρόνια. Κάτι τέτοιο. Αλλά εσύ τώρα τι θες.
0: Αλλά στις πισίνες θα καταλήξουμε όλοι έτσι κι αλλιώς, γιατί πια στη θάλασσα δεν μπορείς να μπεις. Οι λαγοκέφαλοι έχουν έρθει παντού.
1: Δεν μας νοιάζουν τώρα οι λαγοκέφαλοι. Όχι, όχι, τους θέλουμε τους λαγοκέφαλους. Θα σου εξηγήσω ακριβώς. Θέλουμε ό,τι πιο δύσκολο μπορεί να μας προσφέρει η φύση, το θέλουμε στις διακοπές. Γιατί η νέα μόδα, Αργύρι μου, δεν είναι οι διακοπές να πας να χαλαρώσεις και να ράξεις την πέτσα σου σε μία ξαπλώστρα και να μείνεις εκεί πέρα για 5 μέρες.
0: Τι είναι?
1: Η νέα τάση στις διακοπές είναι τα darecations, που βγαίνει από το θάρρος και το. Να, ότι έχω το θάρρος να κάνω κάτι, και το vacations που είναι διακοπές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πλέον η μόδα είναι: ανεβαίνω στα κακοτράχαλα βουνά, ναι, χωρίς δράμι νερό στην τσέπη μου. Και αν ζήσω, είμαι ο καλύτερος. Πολεμάω με αρκούδες, κάνω bungee jumping, μπαίνω μέσα στις θάλασσες και κολυμπάω με καρχαρίες.
0: Γιατί να το κάνω αυτό στις διακοπές μου?
1: Γιατί θα σου πω, γιατί σου δίνει, ρε παιδί μου, κάνεις μαραθωνίους πάνω από 42 χιλιόμετρα. Σου δίνει τη δυνατότητα.
0: Ούτε να το πεις δεν μπορείς.
1: Ούτε να το πω. Ταράζομαι.
0: Στέλνω στο στόμα μου καταρχάς.
1: Σου λέει ότι πλέον είναι το θέμα των διακοπών είναι να ενωθείς με τη φύση και να κάνεις πράγματα για τα οποία έχει δημιουργηθεί ο άνθρωπος.
0: Ωραία, δεν μπορώ να πάω στη φύση και να κολυμπήσω το νερό.
1: Να πας. Η πισίνα δεν είναι φύση.
0: Όχι πισίνα, στη θάλασσα.
1: Έχει λαγοκέφαλους όμως. Δεν θα κάνεις το survivor νούμερο 2 μέσα στη θάλασσα.
0: Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάω να τρέξω πάνω από 42.000
1: φυσικά
0: χιλιόμετρα.
1: Φυσικά, και να ανέβεις και το βουνό και να βρεις και μια αρκούδα, να πολεμήσεις με την αρκούδα, να βρεις μετά ένα.
0: Δεν μου αρέσει αυτή η τάση.
1: Γιατί δεν σ' αρέσει, θα σε πάω εγώ διακοπές το καλοκαίρι στην Κάρπαθο, όλα αυτά που λέει μπορούμε να τα κάνουμε. Γιατί έχει φυσική ομορφιά. Έχει βουνά, έχει κρικρί, έχει αγελάδες, έχει σίγουρα καρχαρίες και λαγοκέφαλους και εκεί τα καλαμάρια που σχόπη, που είναι φανταστικά αυτά τα καλαμάρια.
0: Αυτά τα καλαμάρια δεν τρώγονται.
1: Αν βοτίξεις μέσα στη θάλασσα, τρώγονται, μια χαρά τρώγονται τώρα. Αυτοί που λένε δεν ξέρουν από φαγητό.
0: Ξέρουν από καθάρισμα.
1: Αν δεν σπάσεις δόντι και μασέλα, αγάπη μου, δεν είναι ωραίο το καλαμάρι.
0: Είχα κοντέψει να σπάσω, γιατί σε βάλαμε να τα καθαρίσεις και μας ήρθαν τα δόντια.
1: Θέλω να σε δω να ξεντεριάζεις 3,5 κιλά καλαμάρια και να τα βγάζεις ένα πρώτη φορά ζωή σου. Μου μείνει ένα δόντι από το καλαμάρι. Το ξέρεις εσύ ότι το καλαμάρι είχε δόντι?
0: Δεν έχω ξαναφάει καλαμάρι από τότε. Συχάθηκα.
1: Πάμε να ακούσουμε Μπρούνο Mars και I Just Might εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Καλά, η χαρά μου σήμερα δεν υπάρχει. Από την ώρα που δώσαμε το 12 χιλιάρικο, θέλω μόνο να τραγουδάω. Όχι.
1: Ναι, ναι, όχι μόνο να τραγουδάς. Εγώ σε βλέπω χαλής εδώ και μισή ώρα που θα τραγουδάς κιόλας.
0: Λοιπόν, παιδιά, Kiss Summer World Concert 2026, σας λέει τίποτα? Σας λέει τίποτα τι έφτιαξε ο Kiss πάλι 92,9 για τους ακροατές του και μόνο? Έχουμε The Weeknd συναυλία και σας στέλνουμε κατευθείαν παρέα με το Versus Travel.
1: Αν μπείτε τώρα στο site του kiss929.gr μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και ο 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν στη Λισαβόνα για 3 ολόκληρες ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δείτε στις 5 Σεπτεμβρίου το κορυφαίο pop star του πλανήτη The Weeknd.
0: Ακριβώς. Ο νικητής λοιπόν θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια, λέρε τουρ με βαλίτσα και χειραποσκευή για δύο άτομα, παρακαλώ. Τριήμερη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και πρωινό φυσικά. Και εννοείται τα εισιτήρια της συναυλίας. Πώς αλλιώς.
1: Τώρα στο site του Kiss 929, τώρα να δηλώσετε συμμετοχή.

0: 9.30 λοιπόν δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες εδώ. Και πάμε να μάθουμε.
1: Ήξερες ότι...
0: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί παιδιά, ξέρατε ότι οι φαλακροί έχουν 84% περισσότερες πιθανότητες να βρουν μια όμορφη και στοργική σύντροφο σε σχέση με τους πιο μαλλιαρούς?
2: Μάλιστα.
0: Βεβαίως, έρευνες δείχνουν ότι οι φαλακροί άνδρες συχνά αντιμετωπίζονται διαφορετικά από ό,τι πιστεύουν πολλοί, ενώ ορισμένες μελέτες συνδέουν τη φαλάκρα με θετικά χαρακτηριστικά που εκτιμώνται σε μακροχρόνιους συντρόφους. Οι συμμετέχοντες συχνά αξιολόγησαν τους φαλακρούς άνδρες ως πιο όριμους, αξιόπιστους και αυτοπεποίθηση σε σύγκριση με τους ομολογούς τους που έχουν μαλλιά. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι η φυσική εμφάνιση είναι μόνο ένας παράγοντας στην έλξη, αλλά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η απώλεια των μαλλιών μπορεί να μην αποτελέσει το μειονέκτημα στις σχέσεις που πολλοί άνδρες φοβούνται.
2: Λοιπόν,
0: το μόνο που καταλαβαίνω είναι ότι τι χαζός που είμαι που πήγα και έβαλα μαλλιά.
2: Πρώτον. Δεύτερον, θα σου πω εγώ τώρα που έχω πάρα πολλά μαλλιά, είμαι έτοιμη να πάω να πάρω την ξυριστική να ξυρίσω όλο μου το κεφάλι.
0: Εγώ...
2: Βέβαια, μιλάει για τους άντρες, αλλά δεν με νοιάζει.
0: Εγώ που πήγα και τα έβαλα.
2: Θέλω να βρω.
0: Πάχα τώρα μια φαλάκρα μέχρι το σβέρκο.
1: Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε.
5: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Oh, τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
16: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
17: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
16: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
14: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
18: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και παιδιά, συγκεντρωθείτε τώρα, γιατί η μέρα έχει ένταση, υπερβολές και συναισθηματικές αντιδράσεις. Το βραδινό τρίγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνο αυξάνει το πείσμα και τις συγκρούσεις. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει αναλυτικά. Φίλε Κρύε, πρόσεχε ιδιαίτερα τον τρόπο που απαντάς σε ανθρώπους που αγαπάς, γιατί εύκολα μπορεί να δημιουργηθεί παρεξήγηση.
1: Σταύρε μου, η Σελήνη στον Κρυό σε κάνει πιο ανυπόμονο ψυχολογικά, ενώ το τετράγωνο με το Δία και την Αφροδίτη από τον καρκίνο σε φορτίζει με άγχος, υπερένταση και συναισθηματική κούραση.
0: Διδυμάκια μου καλά, και εγώ να τα ακούω. Φίλε μου, φιλαράκια μου, λοιπόν, από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης βρισκόμαστε μέσα σε συζητήσεις, επαφές και έντονη κοινωνική κινητικότητα. Όμως η Σελήνη στον Κρυό σε τετράγωνο με το Δία και την Αφροδίτη από τον καρκίνο δημιουργεί υπερβολές και αστάθεια στις διαθέσεις των γύρω σου.
1: Εγώ.
0: Πρόσεξε ποιον εμπιστεύεις και τι υπόσχεσαι.
1: Μου υποσχέθηκες τώρα ότι θα κάνεις σωστή καταμέτρηση. Ναι. Για να σε δω. Πρόσεξε, γιατί εγώ είμαι παιδάκι. Δεν ξεχνάω τις υποσχέσεις. Καρκίνε μου, νιώθεις πως οι απαιτήσεις των άλλων μεγαλώνουν και δύσκολα βρίσκεις ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικές και στις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις.
0: Φίλε Λιοντάρη, το τετράγωνο με το Δία και την Αφροδίτη από τον καρκίνο δημιουργεί παρασκήνιο, συναισθηματική υπερφόρτωση και δυσκολία στο να εμπιστευτείς τις προσθέσεις των άλλων.
1: Τι αφαιρέσεις. Θα τις εμπιστευτείς. Παρθένε μου, η διάθεσή σου βελτιώνεται και μπορείς να οργανώσεις καλύτερα τα σχέδιά σου. Το βράδυ χρειάζεται προσοχή, την κούραση και την υπερένταση.
0: Μάλιστα. Φίλε Γε, από το πρωί μπορεί να νιώσεις πως οι άλλοι ζητούν περισσότερα από όσα μπορείς να αντέξεις αυτή τη στιγμή. Πρόσεξε αντιδράσεις που βασίζονται στον εκνευρισμό ή στην ανάγκη σου να αποφύγεις τις συγκρούσεις.
1: Σκορπιέ μου, το τετράγωνο με το Δία και την Αφροδίτη από τον Παναγία μου, αυτό το πράγμα σε κάνει να νιώθεις πως πρέπει να προλάβεις τα πάντα ταυτόχρονα. Όμως χρειάζεται μέτρο για να μην εξαντληθείς.
0: Φίλε Τοξότη, η Σελήνη στον Κρυό σου δίνει ενέργεια και δυναμισμό. Όμως το τετράγωνο με το Δία και την Αφροδίτη από τον καρκίνο σε οθεί σε υπερβολές, κυρίως συναισθηματικές και οικονομικές.
1: Εγώ, κεράκια μου, από το πρωί προσπαθείτε να αποφύγετε πείσματα και απότομες αντιδράσεις, γιατί εύκολα το κλίμα μπορεί να φορτιστεί. Από το μεσημέρι και μετά, η Σελήνη στον Ταύρο σε βοηθά να χαλαρώσεις.
0: Μάλιστα, φίλε Υδροχόη και Ζωή, η Σελήνη στον Κρόνο σε τετράγωνο.
1: Στον Κρυό.
0: Αλλιώς θα σου πάνε καλά. Η Σελήνη στον Κρυό, λοιπόν, σε τετράγωνο με το Δία και την Αφροδίτη από τον καρκίνο δημιουργεί πίεση στην καθημερινότητα και νευρικότητα στις επαφές σου. Πρόσεξε ιδιαίτερα βιαστικές κουβέντες και παρεξηγήσεις.
1: Λοιπόν, ψαράκια μου, η Σελήνη στον Κρυό από το πρωί σχηματίζει τετράγωνο με το Δία και την Αφροδίτη από τον καρκίνο. Και κάθε φορά το μεταξύ του σκέφτομαι σαν το μεγάλο μας τσίρκο. Λοιπόν. Να είναι ο καρκίνος να κάνει με τα ζογκλερικά του, ο Δίας να κάνει τέτοιο. Δημιουργεί τάση για υπερβολές, συναισθηματικές αγορές ή βιαστικές αποφάσεις. Ναι. Πάμε να ακούσουμε Too Sweet από Hozier εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Αυτό ήτανε, παιδιά μου. Τελειώνουμε κι εμείς σιγά σιγά. Πάμε στα σπίτια μας να ξεκουραστούμε, γιατί είμαστε και ύπνοι και άγρυπνοι. Να σας πω ότι θα σας αναλάβει σε πάρα πολύ λίγο η πολύ αγαπημένη μας Ευρυδίκη Βαλαβάνη, με τα παλά της, δροσερά της χεράκια και με τα ωραία της καλοκαιρινά outfit που έρχεται εδώ πέρα και μας φέρνει την άνοιξη.
1: Και τη γλυκιά της φωνούλα, φυσικά, με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής καθαρής χωρίς διαφημίσεις, και φυσικά με το Kiss Fuel Pass.
0: Γιατί, παιδιά μου.
1: Αξίας 50 ευρώ.
0: Γιατί, παιδιά μου, η Ελλήνη και 92,9 εκεί σας κάνουν καθημερινά και στην εκπομπή της Ευρυδίκης Βαλαβάνης 10 η ώρα, αλλά και στην Ελένη και στον Αλέξανδρο, 50 ευρώ με την Ελίν. Και να σας πω ότι αν γεμίσετε με Diesel Crystal Next, θα δείτε τη διαφορά από την πρώτη κιόλας διαδρομή. Περισσότερα χιλιόμετρα, με λιγότερο καύσιμο, και το κόστος συντήρησης μειώνεται σημαντικά, γιατί δεν βουλώνουν τα φίλτρα και τα μπέκαρ, γύρι μου.
1: Φυσικά.
0: Παραμένουν καθαρά, που σημαίνει ότι αραιώνουν οι επισκέψεις στο συνεργείο.
1: Πάρα πολλά, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δύο Kiss Fuel Pass παρέα με την Ελίν σήμερα και σήμερα, μάλλον, δίνονται στον αέρα του Kiss εδώ. Εμείς να σας χαιρετήσουμε σιγά σιγά. Φυσικά να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Θέλω να σας πω και προσωπικά ότι σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ για τα μηνύματα για την πρεμιέρα μου το βράδυ στο κέντρο ελληνικού κόσμου, στο Εωέθριον εκεί
0: παιδιά,
1: πέρα.
0: Πολύ ωραίος χώρος, πραγματικά πάρα πολύ ωραία τα σκηνικά.
1: Που κάνουμε μια ωραία, πολύ ωραία παράσταση για φέτος το καλοκαίρι.
0: Συγκινητική παράσταση, επειδή την είδα χθες, σας λέω για το feedback.
1: Μανώλης Καρδιά σε Τέσσερις Χορδές, που είναι μια παράσταση που είναι αφιερωμένη στα τραγούδια και στη ζωή του Μανώλη Χιώτη.
0: Και ο Αργύρης μας, παιδιά,
1: Γεράσιμος Γενατάς είναι ο Μανώλης Χιώτης, η Πέννη Μπαλτατζή, η Βανέσα Γιαδαμόπουλου και εξαιρετικοί συνάδελφοι με ζωντανή ορχήστρα. Σήμερα 9 η ώρα λοιπόν ξεκινάμε και θα είμαστε εκεί όλο το καλοκαίρι να σας υποδεχόμαστε από Πέμπτη μέχρι Κυριακή, και παρέα μας φυσικά και η μοναδική Πίτσα Παπαδοπούλου.
0: Να σας πω ότι ο Αργύρης, ένιωσα πολύ περήφανη για τον Αργυράκο που τον είδα να χορεύει, να κάνει να ρέει, να τραγουδάει. Τι ωραία φωνή που είσαι, Αργύρη μου.
1: Τα λέμε αύριο λοιπόν, παιδάκια, με τα νέα και όλο το feedback της πρεμιέρας, και όχι μόνο βέβαια, θεματάρες, διαγωνισμάρες, δωράρες, όλα. 12.000 δώσαμε και σήμερα. Ραντεβού αύριο. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Πάμε να γελάσουμε. Kiss Breakfast Show.
1: Best of. Έχει πολύ ενδιαφέρον να διαβάσουμε μερικά μηνύματά σας. Σε σχέση μιλάμε πάντα για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας για το περιβόητο λάδωμα που υπάρχει στις εξετάσεις οδήγησης. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, λέει. Εμείς δίναμε 8 άτομα μαζί και είχαμε λαδώσει και οι 8. Ο φίλος ο Ζακ λέει: εγώ δεν λάδωσα, γι' αυτό και κόπηκα 2 φορές στην οδήγηση, και την τρίτη ήταν και πάλι ο ίδιος εξεταστής. Τον απείλησα ότι θα τον στείλω στο νοσοκομείο και με πέρασε.
0: Μάλιστα.
1: Η φίλη Ιλιάνα λέει, που για μένα είναι το κορυφαίο, μου είχε δώσει ο μπαμπάς μου να λαδώσω, λέει, αλλά το ξέχασα. Αλλά και το δίπλωμα πήρα και το λάδι το έκανα παπούτσια.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το καλύτερο.
1: 79χρονος Βρετανός αριστοκράτης και πολυεκατομμυρίουχος, ο Σερ, παρακαλώ, Μπέντζαμιν Σλέιντ, έχει απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα με την ανοιχτή του αναζήτηση για μια νεότερη σύντροφο, και καθόλου τυχαία νεότερη, διότι κύριος στόχος του είναι να βρει μια σύντροφο που να τον βοηθήσει να αποκτήσει τον περιβόητο γιο. Για να προσελκύσει λοιπόν την κατάλληλη υποψηφία, έχει δημοσιοποιήσει ορισμένα προνόμια που περιλαμβάνουν ετήσιο εισόδημα περίπου 65.000 ευρώ το χρόνο, διαμονή σε πολυτελή οικία μέσα στο επιβλητικό κτήμα στο Somerset της Αγγλίας.
0: Somerset, I've never been there. No, no, no. Λοιπόν,

0: Sir Benjamin, I accept your offer to be your wife until the end of your life, which is very close.
1: Είναι ντροπή η κοπέλα που θα ενδώσει σε αυτή την αγγελία.
0: Είμαι έξω από το παλάτι τώρα και περιμένω. Benjamin, marry me.
1: Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αναπτύσσει ένα ψηφιακό σύστημα που θα εντοπίζει σχεδόν άμεσα αυθαίρετες κατασκευές μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να σας πω ότι αν ανεβείτε σε μια ταράτσα στην Αθήνα,
0: ναι,
1: θα δείτε πολύ Ελενίτ. Παρόλα αυτά, καλώς συμβαίνουν, καλώς θα συμβούν και καλώς θα υπάρχουν.
0: Ξέρεις τι θέλει η
1: Αλλά
0: Αθήνα.
1: Αλλά πιστεύω ότι ο Έλληνας, αγάπη μου.
0: Καλά, θα βρει τρόπο, καλέ. Πιο γρήγορα θα βρει ο Έλληνας αυτή την τεχνολογία για να κρύβει τα αυθαίρετα, παρά το AI να βρει, να νομιμοποιήσει τα αυθαίρετα.
1: Συμφωνώ απολύτως. Ξέρεις ότι η ζωή σου θα γίνει πολύ πιο απλή αν χθες άκουγες Kiss 92,9 όλη τη διάρκεια της μέρας, γιατί όλη η παραγωγή του Kiss εδώ δώσαν και τις 10 απαντήσεις των ερωτήσεων που θα σου κάνω αυτή τη στιγμή. Υπάρχει περίπτωση να άκουσες?
2: Άκουσα κάποιες, ναι.
1: Έλα να σκουμποθούμε λίγο, γιατί μπορεί να έχουμε εκπλήξεις.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πώς ονομάζεται η ζωγραφική που απεικονίζει αντικείμενα που δεν κινούνται?
2: Νεκρή φύση.
1: Πόσα γραμμάρια έχουν τα 3 κιλά?
2: 3.000 γραμμάρια.
1: Πού έγινε η περίφημη ναυμαχία το 480 π.Χ. όπου οι Έλληνες νίκησαν τους Πέρσες?
2: Τη Σαλαμίνα.
1: Πώς λεγόταν το ξύλινο άλογο με το οποίο οι Έλληνες κυρίευσαν την Τρία?
2: Δούριος Ύπος.
1: Ποιος διάσημος Έλληνας ζωγράφος της Αναγέννησης είναι γνωστός ως El Greco?
2: Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.
1: Από ποιο νησί κατάγεται το περίφημο τυρί αρσενικό?
2: Νάξος.
1: Ποιο διάσημο γυναικείο pop συγκρότημα της δεκαετίας του 90 είχε ως μέλος τη Βικτόρια Μπέκαμ? Σε ποιο νομό της Ελλάδας βρίσκεται η λίμνη Πλαστήρα?
2: Νομό Καρδίτσα.
1: Πώς ονομάζεται η ευθεία γραμμή που ενώνει το κέντρο ενός κύκλου με οποιοδήποτε σημείο της περιφέρειάς του?
2: Ακτίνα.
1: Ποιο είναι το όνομα του κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars?
2: Κερευνός Μακουίν.
1: Γεια σου πολύ, αγάπη. Δεν μας έλεγες να διαβάσεις εσύ τις απαντήσεις αντί να διαβάσω εγώ τις ερωτήσεις? Τις είχες όλες?
2: Εχθές άκουσα όλες και είχαμε και πάρα πολύ δουλειά. Τι σημείωνα όλες.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Sports News powered by Bet365.
1: Έφτασε η μεγάλη στιγμή για τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους. Το Μουντιάλ του 2026, ένα ιστορικό γεγονός, μιας και θα είναι το πρώτο που θα διεξαχθεί σε τρεις διαφορετικές χώρες. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, με 48 εθνικές ομάδες, κάνει σήμερα την πρεμιέρα με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στο στάδιο Αζτέκα στην πόλη του Μεξικού. Η τελετή έναρξης θα προηγηθεί της αναμέτρησης. Ο Καναδάς θα έχει τη δική του τελετή έναρξης στις 12 Ιουνίου στο Τορόντο, πριν από την αναμέτρηση της Εθνικής Καναδά με αντίπαλο τη Βοσνία. Από τη μεριά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες αργότερα την ίδια ημέρα στο Λος Άντζελες θα κάνουν τη δική τους τελετή έναρξης πριν από τον εναρκτήριο αγώνα της ομάδας του Ποτσετίκο εναντίον της Παραγουάης.
0: Sports News powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Tilda Swinton and friends. In a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Είσαι στον Kiss.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν!
10: Τι!
12: Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
17: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
18: 1000 ευρώ το λεπτό.
19: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
20: Ramsay.
21: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
20: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
18: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
22: Η εβδομάδα βρίσκεται σε εκείνο το γλυκό σημείο που αρχίζει έτσι να αχνοφαίνεται το Σαββατοκύριακο στην ορίζοντα. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Kiss at Work. 5η 11 Ιουνίου, το καλοκαίρι έχει εγκατασταθεί κανονικότατα και εμείς είμαστε εδώ για να βάλουμε μουσική σε άλλη μια μέρα γεμάτη δουλειές, ραντεβού και κίνηση. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας μέχρι τις 12, που αλλού, στο 92,9 Kiss. Για πάμε να ξεκινήσουμε με όλες τις επιτυχίες 90's to now και φυσικά 92 λεπτά μουσικής, παιδιά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο σας έχω απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Σας έχω και Kiss Fuel Pass. Τώρα όμως σας έχω Rob Thomas, Lonely No More, στο 92,9 Kiss.

0: Grande, No Tears Left to Cry. Είστε πάντα στο 92,9 εκεί. Θυμηθείτε, σήμερα είναι 5η, 11 Ιουνίου. Και τι κάναμε νωρίτερα, τι έγινε νωρίτερα το πρωί στο Breakfast Show, παιδιά. Δώσαμε ακόμα 1000 ευρώ στο παιχνίδι που έχετε αγαπήσει, 1000 ευρώ το λεπτό που παίζουμε κάθε πρωί σε 9 παρα 20 με τον Αργύρη και τη Ζωή. Γιατί, παιδιά, ήρθε η Κωνσταντίνα, πληρώθηκε, έπαιξε και ήρθε έτσι με τσαμπουκά για να πάρει τα 1000 ευρώ. Και ξέρετε κάτι, τα πήρε. Για πάμε εμείς να ακούσουμε τι έγινε λίγο νωρίτερα και επανερχόμαστε για να συζητήσουμε κι άλλα. Έχω να σας δώσω και απάντηση για το αυριανό.
1: Πώς ονομάζεται η ζωγραφική που απεικονίζει αντικείμενα που δεν κινούνται?
2: Νεκρή φύση.
1: Πόσα γραμμάρια έχουν τα 3 κιλά?
2: 3.000 γραμμάρια.
1: Πού έγινε η περίφημη ναυμαχία το 480 π.Χ. όπου οι Έλληνες νίκησαν τους Πέρσες?
2: Τη Σαλαμίνα.
1: Πώς λεγόταν το ξύλινο άλογο με το οποίο οι Έλληνες κυρίευσαν την Τρία?
2: Δούριος Ήπος.
1: Σε ποιο νομό της Ελλάδας βρίσκεται η λίμνη Πλαστήρα?
2: Νομό Καρδίτσα.
1: Πώς ονομάζεται η ευθεία γραμμή που ενώνει το κέντρο ενός κύκλου με οποιοδήποτε σημείο της περιφέρειάς του?
2: Ακτίνα.
1: Ποιο είναι το όνομα του κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars?
2: Κεραυνός Μακκουίν.
1: Σου πω, ρε αγάπη, δεν μας έλεγες να διαβάσεις εσύ τις απαντήσεις αντί να διαβάσω εγώ τις ερωτήσεις? Τις είχες όλες?
2: Ναι, εσείς άκουσα όλες και είχαμε και πάρα πολλή δουλειά και τις σημείωνα όλες.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Καταλάβατε γιατί λέμε να ακούτε Kiss? Γιατί η Κωνσταντίνα σήμερα κληρώθηκε, έπαιξε, είχε σημειώσει όλες τις απαντήσεις που δίνουμε εμείς εδώ η παραγωγή όλη την ημέρα και πήρε 1000 ευρώ ζεστά. Αυτά είναι. Λοιπόν, για σας τώρα, για αύριο, βγάλετε χαρτί και στυλό τώρα, γιατί ήρθε η ώρα να σας δώσω απαντησούλα για την τρίτη ερώτηση, για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση λοιπόν είναι Ελλάδα. Λοιπόν, και τώρα να βγούμε λίγο στους δρόμους να δούμε τι συμβαίνει εκεί έξω στο χάος. Και σήμερα δύσκολο είναι το πρωινό της Πέμπτης για τους οδηγούς. Αυξημένη κίνηση σε βασικούς άξονες. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, που και στα δύο ρεύματα η κυκλοφορία έτσι διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες. Στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη λεωφόρο Αθηνών. Και αυξημένη είναι επίσης και η κίνηση στην άνοδο από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι πάνω στην Φιλαδέλφεια. Χαραμαγκά βλέπω στην Κηφισία σαν ανατμήματα, στην κάθοδο της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού, στην Παραλιακή από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά, στην Κατεχάκη και στις ανόδους, παιδιά, βλέπω στις Συγκρού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις υπάρχουν και έτσι πέριξ του λιμανιού του Πειραιά. Αυξημένη κυκλοφορία, ήδη ξέρω εγώ δύο φίλες μου που σήμερα έχουν μπει στο καράβι και πάνε να κάνουν island hopping. Αυτά είναι. Και να σας πω και καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό, όχι τόσο τραγικά τα πράγματα που συναντάμε κάθε πρωί. Θα βρείτε 10 έως 15 λεπτά καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και τώρα για πάμε να ακούσουμε K-pop Demon Hunters, Golden, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.
3: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: 90's στην Άρθρο 92,9 Kiss. Και αν σας έλεγα ότι αυτό το καλοκαίρι μπορεί να σας βρει στη Λισαβόνα κάτω από τα φώτα του πιο hot live της χρονιάς, τι θα μου λέγατε? Γιατί 92,9 Kiss και το Versus Travel σας στέλνουν ακριβώς εκεί, να δείτε το The Weeknd live στο εκρηκτικό After Hours Till Dawn Tour στις 5 Σεπτεμβρίου, παιδιά. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει αεροπορικά εισιτήρια για 2 άτομα, 3 διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια για τη συναυλία. Όλα πληρωμένα από τον Kiss. Kiss World Concert 2026 μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπείτε τώρα λοιπόν στο site μας kiss929.gr, δηλώσει συμμετοχή, μη χάνετε καθόλου χρόνο και ετοιμαστείτε για ένα μοναδικό ταξίδι και μια μουσική συναυλιακή εμπειρία. Και τώρα πάμε να παίξουμε για το καλύτερο δώρο της καθημερινότητας που λέω εγώ. Κάθε μέρα λοιπόν στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα ο 92,9 Kiss και η Ελίν σας δίνουν την ευκαιρία, τη δυνατότητα σε 2 ακροατές το Kiss Fuel Pass, να διεκδικήσετε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ έκαστος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους σημερινούς αριθμούς που ψάχνουμε και πρέπει έτσι να τελειώνει η πινακίδα σας.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 3, 1, 3.
0: Αν τελειώνει λοιπόν η πινακίδα σας σε 3, 13, 3, 1, 3, είστε κάτοικος Αττικής, το όχημα είναι στο όνομά σας, καλέστε με στα επόμενα 5 λεπτά στο 210-80-50.000. Εμείς τώρα συνεχίζουμε με Robert Miles και Children εδώ στο 92,9 Kiss.
3: 90's to now. Καλοκαίρι. Στον 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Η μέρα μου ξεκινάει υπέροχα που σας ακούω. You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name.

Κάθε μέρα, κάθε πρωί, 10 με 12, ακούμε εδώ πέρα στο Kiss at Work 92 λεπτά όλες τις μεγαλύτερες 90's του Now επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Να σας πω πως σήμερα δεν βρέθηκε ακροατής με τους συγκεκριμένους αριθμούς που ψάχναμε στην πινακίδα μας, οπότε το Kiss Fuel Pass παραμένει εδώ και περιμένει τον κάτοχό του. Εσείς δίνετε ραντεβού ξανά το απόγευμα στις 5 εδώ στο 92,9 Kiss, γιατί μαζί με την Ελίν έχετε ακόμα μία ευκαιρία να κερδίσετε 50 ευρώ σε καύσιμα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί αρκεί απλά να ακούτε Kiss και συγκεκριμένα Kiss Drive Time με τον Αλέξανδρο και την Ελένη. Λοιπόν, σε λίγο, παιδιά, θα μιλήσουμε για το πώς μία απλή βόλτα στο Μανάβικο, ναι, καλά ακούσατε, στο Μανάβικο, μπορεί να κάνει καλό όχι μόνο στην υγεία σας, αλλά και στην επιδερμίδα σας. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τα φρούτα που συνδέονται με την παραγωγή κολαγόνου και έρχονται σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα όμως έρχεται η Ριάννα με το Rude Boy εδώ, στο 92,9 Kiss.

Είστε στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's to now. Τώρα αν ψάχνετε, παιδιά, το μυστικό για πιο λαμπερό δέρμα, ίσως τελικά να βρίσκετε στη βρουτιέρα σας. Οι ειδικοί λένε ότι μετά τα 25 η φυσική παραγωγή του κολαγόνου αρχίζει να μειώνεται. Και όχι μόνο, παιδιά, αυτό μετά τα 25 δύσκολα τα πράγματα. Αλλά υπάρχουν 7 φρούτα που δίνουν στον οργανισμό τα απαραίτητα συστατικά για να το παράγει φυσικά. Λοιπόν, στην κορυφή βρίσκονται φυσικά τα εσπεριδοειδή, όπως τα πορτοκάλια, τα λεμόνια, είναι γεμάτα βιταμίνη C. Ακολουθεί, ακούστε παιδιά, το ακτινίδιο που έχει ακόμη περισσότερη βιταμίνη C από όσοι φαντάζεστε, ενώ ο ανανάς περιέχει βρωμελαΐνη, ένα ένζυμο λέει που βοηθά την ανανέωση των ιστών. Το ρόδι επίσης είναι γεμάτο αντιξιδωτικά. Η παπάγια προσφέρει βιταμίνες και ένζυμα που αγαπά το δέρμα. Το μάγκο είναι πλούσια σε βιταμίνη α και σ. Ενώ τα αμούρα, από βατόμουρα μέχρι μύρτιλα, προστατεύουν το κολαγόνο από τη φθορά του χρόνου. Οπότε ξέρετε, αν θέλετε να επενδύσετε στο δέρμα σας, η επόμενη στάση δεν είναι το φαρμακείο, αλλά το μανάβικο.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Πούμε καθημερινά, μα φτιάχνετε τη μέρα.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Τις είχες όλες?
2: Εσείς άκουσα όλες και είχαμε και πάρα πολλή δουλειά και σημείωνα όλες.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
3: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του Kiss Hardcore και σχεδόν, παιδιά, πως η Πέμπτη είναι η Παρασκευή των αισιόδοξων ανθρώπων. Γιατί λες, άντε μία μέρα έμεινε και ξαφνικά να τσουπ, η διάθεση αλλάζει από μόνη της. Και αφού έχουμε αυτή την παιχνιδιάρικη διάθεση, δεν είναι καθόλου τυχαίο γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα παιχνιδιού. Το ξέρατε? Το μάθατε τώρα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 90s Now, Ευρυδίκη Βαλαβάνη μέχρι τις 12. Καλή μας ημέρα.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Kiss at Work εδώ στο 92,9 και η Σευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο. Έχετε ήδη καταλάβει από το ηχητικό που παίζει τι θα σας αποκαλύψω. Ακόμα μία απάντηση για αύριο Παρασκευή για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση λοιπόν στην 7η ερώτηση που θα σας κάνει ο Αργύρης μας είναι επίρρημα. Πάμε τώρα στο Instagram του Kiss, γιατί τρέχει διαγωνισμός που θα εκτιμήσουν σίγουρα οι food lovers, παιδιά. Διεκδικείτε ένα πλούσιο καλάθι γεμάτο εκλεκτές γεύσεις, προσφορά της Eurofoods Quality. Μέσα θα βρείτε αγαπημένα ελληνικά τυριά, όπως γραβιέρα Απεργίνης Χανίων και φέτα pop Καστοριάς. Επιλεγμένα τυριά από το εξωτερικό, προϊόντα τρεμμένου και πολλές ακόμη premium γαστρονομικές προτασούλες που θα κάνουν κάθε τραπέζι έτσι ξεχωριστό. Γιατί να ξέρετε πως υπάρχουν δώρα που απλά κερδίζεις και υπάρχουν και δώρα που απολαμβάνεις μπουκιά μπουκιά. Αυτό συμβαίνει με αυτό το καλάθι. Ο μεγάλος νικητής θα ανακοινωθεί αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου εδώ στο Kiss at Work. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους για αυτό το ωραίο δωράκι και εμείς πάμε να συνεχίσουμε με Underdog Project Summer Jam. Πάντα είστε συντονισμένοι στα 92,9 Kiss.
0: 90s to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: παρακαλώ.
1: Είστε στα 92,9 Kiss, Robbie Williams, Nicole Kidman, Something Stupid. Με εδώ ακούμε όλες τις επιτυχίες 90's to now. Και αν είστε στη φάση, παιδιά, που θέλετε να ανανεώσετε την καρδαρόμπα σας, τώρα είναι κατάλληλη στιγμή, γιατί τα Marks & Spencers παρουσιάζουν τη νέα συλλογή Summer of Love That, εμπνευσμένη από τις πιο όμορφες στιγμές του καλοκαιριού. Αέρινα λινά, κομψά φορέματα, καλοκαιρινά αξεσουάρ και διαχρονικά έτσι κομμάτια που συνδυάζουν άνεση, στυλ και ποιότητα για κάθε στιγμή της ημέρας. Από τις 10 έως και τις 14 Ιουνίου τρέχουν τα Mega Days στα Marks & Spencer με 20% προσφορά σε όλα τα είδη, με αγορές 2 προϊόντων και άνω, γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ρούχα, εσώρουχα, πιτζάμες, είδη σπιτιού. Σας περιμένουν στα καταστήματα Marks & Spencer και στο marksandspencer.gr. Πάμε εμείς σε ένα πολύ σύντομο έτσι διαφημιστικό break και επανέρχομαι που αλλού, φυσικά εδώ στο 92,9 Kiss, με περισσότερες 90's to now επιτυχίες.
2: Άοσμο και ούλτρα δυνατό. Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία. Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο. Καμία απορία, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι. Ω ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Μιαου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είσαι στον Kiss.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
0: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Θυμηθείτε, σήμερα είναι 5η 11 Ιουνίου, η ώρα είναι 11:41. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο 92,9 με όλες τις επιτυχίες 90s to now. Ακούμε Damiano David, Born with a Broken Heart. Και αν για εσάς, παιδιά, το καλοκαίρι ξεκινάμε θερινό σινεμά, τότε σας έχω μία πρόταση που θα σας αρέσει πάρα πολύ. Για πρώτη φορά η ταράτσα του Onassis Ready, του νέου κτίριου της στέγης, ακούστε τώρα, μετατρέπεται σε θερινό σινεμά με θέα την Ακρόπολη και τον Αθηναϊκό Ουρανό. Και μάλιστα με πρωταγωνίστρια μία από τις πιο ξεχωριστές μορφές του παγκοσμίου κινηματογράφου, την Tilda Swinton. Στο πλαίσιο λοιπόν της έκθεσης Tilda Swinton Ongoing προβάλλονται 6 ταινίες που σημάδεψαν, παιδιά το είπα, την πορεία της από το ατμοσφαιρικό Only Lovers Left Alive μέχρι και το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στο Καραβάτσο. Κάθε προβολή συνοδεύεται από μία μικρού μήκους ταινία που έχει επιλέξει η ίδια η Tilda Swinton. Θερινό λοιπόν σινεμά, θέα στην Αθήνα, σπουδαίος κινηματογράφος και μία από τις πιο εμβληματικές ηθοποιούς της εποχής τους στο επίκεντρο, να τα λέμε και αυτά. Εσείς μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα και να κλείσετε τη θέση σας στο onassis.org. Εμείς συνεχίζουμε με Backstreet Boys, Everybody.

0: Mad About You, Hoover Phony. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος μιας ακόμα όμορφης πρωινής παρέας εδώ στο 92,9 Kiss. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και σήμερα στο Kiss at Work, που μου δώσατε έτσι λίγη μουσική ενέργεια σε αυτή την Πέμπτη και σας έδωσα και εγώ πίσω. Αύριο επιστρέφουμε στις 10 ακριβώς μετά το Breakfast Show για την τελευταία στάση, παιδιά, της εβδομάδας, με ακόμα περισσότερη μουσική, περισσότερα χαμόγελα και φυσικά το γνωστό Friday Mood που όλοι αγαπάμε. Μέχρι τότε να έχετε μια υπέροχη συνέχεια. Πώς να μην έχετε, αφού έρχεται τώρα η Μαρία Γεωργά και ένα για όλους εσάς να σας κάνει παρεούλα έως τις 2 το μεσημέρι από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Έφτασε η μεγάλη στιγμή για τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους. Το Μουντιάλ του 2026, ένα ιστορικό γεγονός, μιας και θα είναι το πρώτο που θα διεξαχθεί σε τρεις διαφορετικές χώρες. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, με 48 εθνικές ομάδες, κάνει σήμερα την πρεμιέρα με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στο στάδιο Αζτέκα στην πόλη του Μεξικού. Η τελετή έναρξης θα προηγηθεί της αναμέτρησης. Ο Καναδάς θα έχει τη δική του τελετή έναρξης στις 12 Ιουνίου στο Τορόντο, πριν από την αναμέτρηση της Εθνικής Καναδά με αντίπαλο τη Βοσνία. Από τη μεριά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες αργότερα την ίδια ημέρα στο Λος Άντζελες θα κάνουν τη δική τους τελετή έναρξης πριν από τον εναρκτήριο αγώνα της ομάδας του Ποτσετίκο εναντίον της Παραγουάης.
1: Sports News powered by Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεία, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
5: Είσαι στον Kiss. Μαγιό μέσα.
10: Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη, με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
11: Ρωμαίος.
12: Ιουλιέτα.
11: Από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό,
11: μα σύγχρονο,
12: που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
12: Ρωμαίος Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας,
11: χωρίς καμιά ντροπή,
12: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
11: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
12: Τρεχάτε για να δείτε.
13: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε Ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
16: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
17: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
18: 1000 ευρώ το λεπτό.
19: Χθες άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις.
20: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόηση τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
19: Ποιο σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
20: Κόπολα. Αποκλείεται.
19: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
20: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
18: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
21: Καλώς τους, καλό μεσημέρι και από μένα. Καλώς ήρθατε στο 92,9 Kiss. Και αφού πήρα τη σκυτάλη από αυτό το πλάσμα το υπέροχο, τη φιλενάδα μου την Ευρύδικη Βαλαβάνη, που είναι όμορφη. Είναι όμορφη εξωτερικά και είναι όμορφη όσο τη γνωρίζεις, ακόμα πιο όμορφη όσο τη γνωρίζεις. Πάμε πίσω στα δικά μας, εδώ που κερδίζετε 1000 ευρώ μετρητά. Τι γίνεται, παιδιά, κάθε μέρα τα κερδίζετε. Χαμός, ε. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη, να μέχρι τις 2 πάμε παρέα.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Τα αγαπάμε και στο σπίτι Kiss και στη δουλειά και στο αυτοκίνητο.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Έχετε δώσει πόνο, από ό,τι καταλαβαίνω, γι' αυτό και κερδίζετε 1000 ευρώ το λεπτό καθημερινά πια. Οπότε και αύριο σημειώστε για την αυριανή δώρα απάντηση. Στην τέταρτη ερώτηση θα απαντήσετε αμβλία. Μην ξεχνάτε λοιπόν, κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Το αγαπημένο σας παιχνίδι, το παιχνίδι που δεν υπάρχει άλλο. Σε ελληνικό ραδιόφωνο δεν υπάρχει που να σας λέμε και να σας λέει κάποιος άλλος τις απαντήσεις. Μόνο εμείς, το 92,9 εκεί.

90s to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss. That's one and the game. And the

Sono spiacente.

0: Μαντόνα θεά, μας τρέλανε με το τελευταίο βίντεο κλιπ της και sorry στο 92,9. Και μήπως πίνει έτσι αρκετό καφεδάκι η Μαντόνα ή μάλλον μέτρια κατανάλωση καφέ, γιατί διαβάζω σε μία έρευνα ότι συνδέεται με πιο υγιή γύρανση στις γυναίκες και τη βλέπω πολύ καλά. Εντάξει, έχει κάνει προφανώς τα πάντα, αλλά τέλος πάντων μπορεί και αυτό να βοηθάει. Ή μήπως πίνει πολύ νερό που λένε οι περισσότερες. Οι επιστήμονες λοιπόν εκτιμούν ότι οι αντιοξειδωτικές ουσίες του καφέ συμβάλλουν στα ωφέλη αυτά, πάντα βέβαια σε συνδυασμό έτσι με έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την έρευνα, φαίνεται να συνδέεται το καφεδάκι με πιο υγιή γύρανση στις γυναίκες. Οπότε νομίζω 2 κούπες την ημέρα καλά είμαστε. Μετά είναι τσίτα τα νεύρα, οπότε καλύτερα να αποτραπεί αυτό.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Μπράβο!
9: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
12: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
13: People have Repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
16: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν!
13: Τι!
18: Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι!
18: Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
21: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
22: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
23: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
22: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
23: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
24: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Και έτσι με το ταξιδιάρικο και καλοκαιρινό Ζαν Αντώ στον 92,9 Kiss, τι θα λέγατε να πάμε να κάνουμε τα ωραία μας τα μπανάκια, να κάνουμε ένα ωραίο τρίμερο, εσείς δηλαδή, όχι εμείς. Μπαίνετε στο Instagram του 92,9 Kiss και διεκδικείτε ένα τρίμερο για δύο άτομα με πρωινό στο Marmari Bay στην Εύβοια. Μία προσφορά από το site για τον ελληνικό τουρισμό και προϊόντα HelloGreece.gr. Το Marmari Bay Hotel είναι μία ξενοδοχειακή μονάδα, οικογενειακή, χτισμένη στο γραφικό παραθαλάσσιο χωριό του Μαρμαρίου στην Νότια Εύβοια. Θα το ευχαριστηθείτε, να δείτε εκεί πέρα τα μοναδικά ηλιοβασιλέματα, εικόνες φανταστικές και φυσικά με καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και ζεστή φιλοξενία και φυσικά άνεση. Να ξέρετε ότι ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου, εκεί δηλαδή που θα ονειρεύεστε ότι θα κάνετε ωραία μπανάκια στην Εύβοια. Ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου, εκεί δηλαδή που θα ονειρεύεστε ότι θα κάνετε ωραία μπανάκια στην Εύβοια, θα το κερδίσετε κιόλας. Οπότε μην ξεχνάτε να μπείτε στο Instagram το 92,9.

0: Και ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Θα κάνουμε τώρα μέσα στον διαγωνισμό με το Viber για τα δερμοκαλλιεντικά Ζάρτο. Οπότε στέλνετε στο Viber στο 6942-929-929. Γράφετε πρώτα το όνομα τεπώνυμό σας, Ζάρτο, και φυσικά την περιοχή που μας ακούτε, για να κερδίσετε εξαιρετικά προϊόντα Ζάρτο, γιατί σας προσφέρουν κρυστάλλινη επιδερμίδα, λαμπερή και γεμάτη υγεία, με Diamond Luxurious Cream εμπλουτισμένη με διαμάντια κολαγόνο, και σαν Protection Cream SPF 50+, εξασφαλίζεται καθημερινά υψηλή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τη φωτογύρανση. Καλή επιτυχία!
1: Επιμένει.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
1: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλιντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξέ το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
14: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW www.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Πιο έντομο τρώει τα υφάσματα.
17: Σκόρος.
16: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ.
17: Ταξιδάκι, δωράκι.
15: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στον 92,9 Kiss είναι προ-Παρασκευή. Κάθε φορά που έρχεται, παιδιά, Πέμπτη, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί έτσι αχνοφαίνεται το Σαββατοκύριακο και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό, βέβαια. Λένε ότι μπορεί να μην κάνει και τόσο καλό καιρό, αλλά η διάθεση είναι στα ύψη πάντα στον 92,9 Kiss. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη, να πάμε παρέα μέχρι τις 2.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πάμε όμως τώρα να αποκαλύψουμε την απάντηση στην ένατη ερώτηση που θα παίξετε αύριο στις 9 παρά 20 το 1000 ευρώ το λεπτό. Στην ένατη λοιπόν ερώτηση θα απαντήσετε σφίγγα. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε τι έγινε σήμερα το πρωί που είχαμε νικήτρια. 1000 ευρώ ζεστά και μετρητά κέρδισε.
2: Πώς ονομάζεται η ζωγραφική που απεικονίζει αντικείμενα που δεν κινούνται?
3: Νεκρή φύση.
2: Πόσα γραμμάρια έχουν τα 3 κιλά?
3: 3.000 γραμμάρια.
2: Πού έγινε η περίφημη ναυμαχία το 480 π.Χ. όπου οι Έλληνες νίκησαν τους Πέρσες?
3: Στη Σαλαμίνα.
2: Πώς λεγόταν το ξύλινο άλογο με το οποίο οι Έλληνες κυρίευσαν την Τρία?
3: Δούριος Ήπος.
2: Σε ποιο νομό της Ελλάδας βρίσκεται η λίμνη Πλαστήρα?
3: Νομό Καρδίτσα.
2: Πώς ονομάζεται η ευθεία γραμμή που ενώνει το κέντρο ενός κύκλου με οποιοδήποτε σημείο της περιφέρειάς του?
3: Ακτίνα.
2: Ποιο είναι το όνομα του κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars?
3: Κερευνός Μακουίν.
2: Γεια σου πάρε αγάπη. Δεν μας έλεγες να διαβάσεις εσύ τις απαντήσεις αντί να διαβάσω εγώ τις ερωτήσεις? Τις είχες όλες?
3: Εχθές τους άκουσα όλους και είχαμε και πάρα πολλή δουλειά. Τους σημείωνα όλες.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: όλες οι επιτυχίες να είναι του Now στο 92,9 Kiss. Τώρα, παιδιά, αν είστε σε φάση περίεργη και σας έχουν επηρεάσει έτσι τα αστρολογικά, καταρχάς βάλτε δυνατά 92,9 Kiss και κανονίστε ένα ωραίο ραντεβού με ένα φίλο. Νέα έρευνα δείχνει ότι όταν βλέπουμε ένα πολύ καλό φίλο μας, ενεργοποιούνται στον εγκέφαλό μας περιοχές που σχετίζονται με την ευχαρίστηση και την ανταμοιβή, όπως συμβαίνει και με το αγαπημένο μας φαγητό. Οι ειδικοί λένε ότι οι δυνατές φιλίες μειώνουν το στρες και μας κάνουν να νιώθουμε πιο ασφαλείς και ευτυχισμένοι. Οπότε αφήστε καταρχάς το φαγητό, λέω εγώ αυτή τη στιγμή, γιατί κάνουμε και bikini body. Οπότε κανονίστε με φίλο πάντα με 92,9 Kiss.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αναπτύσσει ένα ψηφιακό σύστημα που θα εντοπίζει σχεδόν άμεσα αυθαίρετες κατασκευές μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να σας πω ότι αν ανεβείτε σε μια ταράτσα στην Αθήνα,
3: ναι,
2: θα δείτε πολύ Ελενίτ. Παρ' όλα αυτά, καλώς συμβαίνουν, καλώς θα συμβούν και καλώς θα υπάρχουν.
3: Ξέρεις τι θέλει
2: η
3: Αθήνα.
2: Αλλά πιστεύω ότι ο Έλληνας, αγάπη μου.
3: Με καλά, θα βρει τρόπο, καλέ. Πιο γρήγορα θα βρει ο Έλληνας αυτή την τεχνολογία για να κρύβει τα αυθαίρετα, παρά το AI να βρει, να νομιμοποιήσει τα αυθαίρετα.
2: Συμφωνώ απολύτως.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Ρωμαίος,
12: Ιουλιέτα,
11: από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό,
11: μα σύγχρονο,
12: που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
12: Ρωμαίος Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας,
11: χωρίς καμιά ντροπή,
12: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
11: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
12: Τρεχάτε για να δείτε.
13: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
1: Είσαι στον Kiss. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
14: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. People have every power.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
17: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
19: Θεέ, ήρθα!
18: Ένας θείος.
20: Α, ήρθες.
18: Καμία αλλαγή.
20: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
18: Και μια μεγάλη ανατροπή.
21: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
20: Τι έκανες?
21: Έβαλα προτέργεια.
20: Καλά έκανες. Μπράβο.
18: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
20: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
21: Έτσι.
20: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
21: Να, εδώ.
20: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
21: Ναι, ναι.
18: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
22: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Όλες οι επιτυχίες να είναι στο Now στο 92,9. Και είμαστε πάντα παρέα με τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Ο χρόνος, παιδιά, αφήνει σημάδι, όλοι το ξέρουμε. Η Diamond Luxurious Cream τα μειώνει και χαρίζει κρυστάλλινη επιδερμίδα που μιλάει μόνη της. SPF 50+, για να μην επιστρέψουν λοιπόν, γιατί η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός και δεν χρειάζεται να φαίνεται, έτσι δεν είναι? Ζαρτό λοιπόν στην παρέα μας και σήμερα, αποκλειστικά από δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς. Now. 92,9.

0: Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκη. Ένα σας γλυκοφιλό και σας αφήνω σε πολύ πολύ καλά χέρια. Έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος με τα καλύτερα μέχρι τις 5 και εμείς τα λέμε αύριο αμέσως μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη ακριβώς στις 12. Πολλά φιλιά.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
5: Πόσο?
6: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο. Σε όλη την Αττική εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Είσαι στον Kiss.
13: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
14: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
15: Online.
14: Ναι.
15: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
14: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
15: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
14: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
16: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas
2: φέρνει τη μαγιά του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ, Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
18: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
20: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
19: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
21: Από ποια χώρα κατακόταν ο Μπετόβεν?
22: Γερμανία.
23: Πάρε τώρα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
2: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
24: Επιτέλους προ-Παρασκευή, το Σάββατο όμως βλέπω να καθόμαστε σπίτι αφού έρχεται βροχή. Γεια σας, ακούμε πάντα 92,9 εκείς. Σε λίγο θα μάθετε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Τώρα θα ακούσουμε Louis Capaldi, θα ακούσουμε Faithless και Miley Cyrus. Την επόμενη ώρα θα παίξετε για το γεύμα εργασίας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος, μείνετε μαζί μας στον 92.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 5η 11 Ιουνίου σήμερα και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Τώρα θα αποκαλύψουμε την απάντηση στη δεύτερη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι 250 εκατοστά. Μαζί μας είναι η νέα κινητή τηλεφωνία Horizon που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου της αγοράς και μεταφέρει όσα gigabytes δεν καταναλώνεις στον επόμενο μήνα. Για να μάθεις περισσότερα μπες στο horizon.gr ή τηλεφώνησε στο 13 803. Συνεχίζουμε με Quan και Bruno Mars. Ακούμε πάντα 92,9 και εσύ.

0: I Follow Rivers 11 του μήνα στο 92,9 και σε επέστρεψε το 1 συν 1 στο eFood και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Γι' αυτό άνοιξε το eFood, πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και κάνε την παραγγελία σου. Ισχύει μέχρι τις 27 Ιουνίου για διπλή απόλαυση. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Maroon 5, θα ακούσουμε και τη Sabrina Carpenter που είχε περιπέτειες με έναν αιμονικό θαυμαστή και αναγκάστηκε να πάει στο δικαστήριο. Ακούμε πάντα 92,9 και
1: θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
5: Neon Aging Liquid Sunscreen, πλάντα εξοσόμς SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξοσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα εξοσόμς SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
10: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος. Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
15: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Το απόλυτο feel good song εδώ στον 92,9 Kiss και είναι Πέμπτη το πρωί σήμερα. Στο Breakfast Show είχαμε νικήτρια για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Δηλώστε και εσείς συμμετοχή στο site μας kiss929.gr για να παίξετε και να μας ακούτε προσεκτικά κάθε μέρα. Αποκαλύπτουμε στον αέρα τις απαντήσεις της επόμενης. Ακούστε πόσο ψύχρεμα, εύκολα και γρήγορα μπορείτε να κερδίσετε 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show του 92,9 Kiss.
1: Πόσο ονομάζεται η ζωή.
0: Πόσο ψύχρεμα, εύκολα και γρήγορα.

0: μυστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars.
1: Κερευνός Μακκουίν.
0: Γεια σου πολύ αγάπη. Δεν μας έλεγες να διαβάσεις εσύ τις απαντήσεις, αντί να διαβάσω εγώ τις ερωτήσεις. Τις είχες όλες?
1: Εχθές τους άκουσα όλους και είχαμε και πάρα πολλή δουλειά και τους σημείωνα όλες.
2: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 KIS παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Υπέροχος καλοκαιρινός Mad Bunny εδώ στον 92,9 Kiss και θυμίζω ότι όπως στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα θα παίξετε για το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν και αυτό συμβαίνει κάθε μέρα. Σήμερα ξεκινάει νέα κινηματογραφική εβδομάδα και θα δούμε οπωσδήποτε την ημέρα αποκάλυψης του Spielberg. Είναι πολύ συζητημένο sci-fi με Emily Blunt και Colin Firth. Σε λίγο όμως θα ακούσουμε την Τζούζι Φερίρη και τον Φάρελ εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
11: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή.
6: Allwyn. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 1000 ευρώ το λεπτό.
14: Πες μου ότι εχθές άκουγες Kiss, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
16: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
14: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
16: Ο Δία.
14: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
16: Το Δία τον ήξερα.
13: Κάθε πρωί στις 9:20 στο 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: 3 ώρα και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Εδώ θα διεκδικήσετε σε περίπου 22 λεπτά το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan όπως κάθε μέρα. Τώρα θα ακούσουμε Τζιούζι Φερέρι, θα ακούσουμε Pharrell Williams, Roxette και πολλούς άλλους. Σε λίγο θα μάθετε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 11 Ιουνίου, Πέμπτη, στον 92,9 Kiss. Σημειώστε τώρα την απάντηση στην πέμπτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι Αγία Ελένη. Μαζί μας είναι η νέα κινητή τηλεφωνία Horizon. Η Horizon κάθε μήνα μεταφέρει τα gigabytes που δεν έχεις καταναλώσει στον επόμενο και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα της αγοράς. Γι' αυτό μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή τηλεφώνησε στο 13803. Τώρα θα ακούσουμε τον Dance Monkey, σε λίγο θα ακούσουμε και το Love Tonight. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Fame στον 92,9. Σήμερα είναι Πέμπτη και τώρα θα παίξετε για το γεύμα εργασίας με δύο πίτσες Μπιάνκα και ένα υπέροχο τσοκοκράτς από την Pizza Fan. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και στείλτε μας μήνυμα γραπτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Επαναλαμβάνω, στο Viber μήνυμα γραπτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής και σήμερα θα κερδίσει ο 14ος ή 14η. Συνεχίζουμε με Σαλ Ντα Βίντσι και Kings of Leon, έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
5: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Είσαι στον Kiss.
6: Oh. Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι, να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όλοι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
14: People have repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

0: 11 Ιουνίου στο 92,9 εκεί στο πρωί σήμερα η Κωνσταντίνα κέρδισε 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Αμέ, αμέ, είχε ακούσει από την προηγούμενη ημέρα τις απαντήσεις και κέρδισε ευκολότατα. Εσείς να ακούτε, να σημειώνετε τις απαντήσεις και αν θέλετε να παίξετε δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Συνεχίζουμε με Νέλη και Dua Lipa. Πρώτα όμως θα απολαύσουμε τη μεγάλη νίκη της Κωνσταντίνας στο Breakfast Show που πήρε 1000 ευρώ το λεπτό από τον 92,9 εκείς.
1: Πώς ονομάζεται η ζωγραφική που απεικονίζει αντικείμενα που δεν κινούνται?
2: Νεκρή φύση.
1: Πόσα γραμμάρια έχουν τα 3 κιλά?
2: 3.000 γραμμάρια.
1: Πού έγινε η περίφημη ναυμαχία το 480 π.Χ. όπου οι Έλληνες νίκησαν τους Πέρσες?
2: Τη Σαλαμίνα.
1: Πώς λεγόταν το ξύλινο άλογο με το οποίο οι Έλληνες κυρίευσαν την Τρία?
2: Δούριος Ήπος.
1: Σε ποιο νομό της Ελλάδας βρίσκεται η λίμνη Πλαστήρα?
2: Νομό Καρδίτσα.
1: Πώς ονομάζεται η ευθεία γραμμή που ενώνει το κέντρο ενός κύκλου με οποιοδήποτε σημείο της περιφέρειάς του?
2: Ακτίνα.
1: Ποιο είναι το όνομα του κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars?
2: Κερευνός Μακκουίν.
1: Γεια σου πω ρε αγάπη. Δεν μας έλεγες να διαβάσεις εσύ τις απαντήσεις αντί να διαβάσω εγώ τις ερωτήσεις? Τις είχες όλες?
2: Εσείς άκουσα όλες και είχαμε και πάρα πολλή δουλειά και τις σημείωνα όλες.
3: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: The night belongs to lovers, εννοείται, ακούμε πάντα 92,9 Kiss και σήμερα το γεύμα εργασίας κέρδισε η Μαργαρίτα. Η τραπεζόνα πρέπει να σας πω ότι απέκτησε τον δικό της απόλυτο γευστικό προορισμό, γιατί το 107ο κατάστημα της Pizza Fun είναι γεγονός και βρίσκεται στη Συμβολή των Οδών Ιδρυτών Δήμου Τραπεζόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί οι local pizza lovers θα ανακαλύψουν τις μοναδικές premium επιλογές που έχει σχεδιάσει ο Δημήτρης Σκαρμούτσος. Γιατί τρεις δεκαετίες τώρα η Pizza Fun ξέρει πολύ καλά πώς να συνδυάζει τα πιο αγνά υλικά με τις πιο πρωτότυπες συνταγές. Καλή αρχή να ευχηθούμε. Σε λίγο θα ακούσουμε Coldplay, θα ακούσουμε και Sam Smith. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Έφτασε η μεγάλη στιγμή για τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους. Το Μουντιάλ του 2026, ένα ιστορικό γεγονός, μιας και θα είναι το πρώτο που θα διεξαχθεί σε τρεις διαφορετικές χώρες. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, με 48 εθνικές ομάδες, κάνει σήμερα την πρεμιέρα με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στο στάδιο Αζτέκα στην πόλη του Μεξικού. Η τελετή έναρξης θα προηγηθεί της αναμέτρησης. Ο Καναδάς θα έχει τη δική του τελετή έναρξης στις 12 Ιουνίου στο Τορόντο, πριν από την αναμέτρηση της Εθνικής Καναδά με αντίπαλο τη Βοσνία. Από τη μεριά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες αργότερα την ίδια ημέρα στο Λος Άντζελες θα κάνουν τη δική τους τελετή έναρξης πριν από τον εναρκτήριο αγώνα της ομάδας του Ποτσετίκο εναντίον της Παραγουάης.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Είσαι στον Kiss.
11: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
12: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
11: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
12: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
13: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
16: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
17: 1000 ευρώ το λεπτό.
18: Χθες άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις.
19: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόησε η τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
18: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
19: Κόπολα. Αποκλείεται.
18: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
19: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
17: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: 4 και 2 στον 92,9 Kiss. Κίνηση έχει τώρα ο Κηφισός. Κίνηση έχει και το κέντρο και η Ποσειδώνος και η Αττική Οδός στον Γέραγα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Εμείς θα ακούσουμε επιτυχίες 90s to now από Coldplay, Sam Smith και πολλούς άλλους, ενώ σε λίγα λεπτά θα μάθετε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό μας

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 5η 11 Ιουνίου στον 92,9 εκεί και τώρα πρέπει να σημειώσετε την απάντηση στην 8η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show. Αν θέλετε να έχετε πιθανότητες να κερδίσετε, είναι Garfield. Η είδηση των ημερών βεβαίως είναι ότι επέστρεψε το 1-1 στο eFood. Μέχρι τις 28 του μήνα ανοίγεις το eFood, πατάς το φίλτρο 1-1 και κάνεις την παραγγελία σου για 1-1 απολαύσεις. Συνεχίζουμε με Bruno Mars και Alex Warren. Ακούμε πάντα 92,9 και εσύ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Καλύτερη παρέα είστε.

0: This is what you came for. 11 του μήνα εδώ στο 92,9. Και ελάτε στην παρέα μας στα social. Στο Instagram έχουμε διαγωνισμό που θα στείλει τον νικητή στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα μαζί με όποιον θέλει για να απολαύσουν εκεί τη συναυλία του Weekend. Άλλο ένα World Concert λοιπόν για εσάς. Το ταξίδι είναι τριήμερο και γίνεται ο διαγωνισμός σε συνεργασία με το Versus Travel, που είναι ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Ξαναλέω, για πληροφορίες και συμμετοχή στο Instagram μας, σε λίγο θα ακούσουμε τη Λωρίν, θα ακούσουμε και τους K-Pop Demon Hunters. Μείνετε μαζί μας στον 92,9.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια, είναι 48!
13: Πόσο?
14: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό, age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
15: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
16: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
15: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
16: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
17: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
18: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε
19: το Kiss Fuel Pass by Elin
18: αξίας 50 ευρώ.

0: Πέμπτη στον 92,9. Κύρις, και αν είσαι γρήγορος, έχεις γνώσεις ή απλά μας ακούς προσεκτικά, θα είναι εύκολο να κερδίσεις 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Κάθε μέρα, όπως ξέρετε, αποκαλύπτουμε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή για να παίξετε στο site μας kiss929.gr. Η Κωνσταντίνα που έπαιξε σήμερα είχε σημειώσει τις απαντήσεις και κέρδισε άνετα.
1: Πώς ονομάζεται η ζωγραφική που απεικονίζει αντικείμενα που δεν κινούνται?
2: Νεκρή φύση.
1: Πόσα γραμμάρια έχουν τα 3 κιλά?
2: 3.000 γραμμάρια.
1: Πού έγινε η περίφημη ναυμαχία το 480 π.Χ. όπου οι Έλληνες νίκησαν τους Πέρσες?
2: Τη Σαλαμίνα.
1: Πώς λεγόταν το ξύλινο άλογο με το οποίο οι Έλληνες κυρίευσαν την Τρία?
2: Δούριος Ήπος.
1: Σε ποιο νομό της Ελλάδας βρίσκεται η λίμνη Πλαστήρα?
2: Νομό Καρδίτσα.
1: Πώς ονομάζεται η ευθεία γραμμή που ενώνει το κέντρο ενός κύκλου με οποιοδήποτε σημείο της περιφέρειάς του?
2: Ακτίνα.
1: Ποιο είναι το όνομα του κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars?
2: Κερευνός Μακουίν.
1: Γεια σου πολύ αγάπη. Δεν μας έλεγες να διαβάσεις εσύ τις απαντήσεις, αντί να διαβάσω εγώ τις ερωτήσεις? Τις είχες όλες?
2: Εχθές τους άκουσα όλους και είπαμε και πάρα πολλή δουλειά και τους σημείωνα όλες.
3: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Lost Without You λίγο πριν από τις 5 εδώ στον 92,9 Kiss. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο ξεκινάει το Drive Time με το Fuel Pass και καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν και απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Αύριο στις 2 θα είμαστε ξανά μαζί. Φιλιά!
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW www.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
11: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
12: Ρωμαίος.
13: Ιουλιέτα.
12: Από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό.
12: Μα σύγχρονο.
13: Που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
13: Ρωμαίο Σακελαρίου.
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνας.
12: Χωρίς καμιά ντροπή.
13: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
13: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
12: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
13: Τρεχάτε για να δείτε.
14: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
16: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
18: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: 1000 ευρώ το λεπτό.
20: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
21: Ramsay.
22: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
21: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
19: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
23: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λίγο μετά τις 5 το Kiss Drive Time. Μόλις ξεκίνησε ο Αλέξανδρος και σήμερα μόνος. Η Ελένη είναι καλά, αλλά είναι εκτός. Σήμερα 5η, 11 του μήνα, θα μιλήσουμε λίγο για την πρεμιέρα του Μουντιάλ. Θα δώσουμε άλλη μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Θα δώσουμε και τα κάψιμα βέβαια, το Kiss Fuel Pass από την Ελλήν και τον Kiss.

Θυμηθείτε, είναι απόγευμα 5ης, 11 Ιουνίου. Ακούτε 92,9 εκεί. Ακούμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Ακούσαμε και την Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Αυτό που περιμένουν οι περισσότεροι σήμερα είναι την πρεμιέρα του Μουντιάλ. Μιλάμε για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Σήμερα έχει πρεμιέρα με πρώτο αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική. Συγγνώμη. Ολοκληρώνεται 19 Ιουλίου, οπότε θα μάθουμε ποιος θα πάρει το Μουντιάλ φέτος. Κατάλα, ο καιρός. Αυτή τη στιγμή θερμοκρασία στους 31, αύριο 32 μεν, αλλά έρχεται κακοκαιρία εξπρές, λέει. Θα σας τα πω σε λιγάκι. Σάββατο 28, Κυριακή 31. Λοιπόν, η Αττική βρίσκεται, λέει, στη δεύτερη γραμμή επικινδυνότητας για αύριο, γιατί οι τοπικές ιδιαιτερότητες του λεκανοπεδίου μπορεί να ενισχύσουν πρόσχερα τα φαινόμενα. Θα έχουμε καταιγίδες, βροχές που θα γίνουν καταιγίδες. Το πιο κρίσιμο διάστημα για αύριο είναι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα. Αυτό να το έχετε κατά νου για αύριο. Να ρίξουμε μια ματιά και στην κίνηση. Ο Κηφισός κολλάει προς τον Πειραιά από τη Λυκόβρηση μέχρι το Περιστέρι, ενώ προς Λαμία στο Μοσκάτο και στους Αγίους Αναργύρους. Η Αττική οδός προς αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι, ενώ προς Ελευσίνα από Βρυλίσια μέχρι Δακτυλίδη. Η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείων λίγο σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Η Ελλήμου Κατεχάκη σε Κεσταριανή και Καρέα. Η Βουλιαγμένη σε Γλυφάδα και Αργυρούπολη. Η Ποσειδώνος στο Ελληνικό. Και πολύ φορτωμένες είναι αυτή την ώρα Βασιλή Σοφίας, Βασιλή Σαμαλίας, Αρδιτού και Αλεξάνδρας. Θέλω να πιστεύω ότι έχετε όλοι κατά νου πώς τελειώνει η πινακίδα του αυτοκινήτου σας, γιατί σε λίγο θα ακούσουμε τους τρεις τυχερούς αριθμούς. Εάν έχετε αυτούς τους τρεις αριθμούς με τη σειρά που θα τους ακούσετε, τότε κερδίζετε το Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. 92,9

0: Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Εδώ στο 92,9 εκεί ακούσαμε και το Superstar από Τζαμέλια. Και νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα για να δώσουμε το Kiss Fuel Pass. Λοιπόν, θα ακούσουμε τρεις τυχαίους αριθμούς. Θα ανακοινωθούν σε πολύ λίγο. Αν αυτοί οι τρεις αριθμοί που θα ακουστούν είναι οι τρεις τελευταίοι στην πινακίδα του οχήματός σας με την σειρά που θα ακουστούν, τότε θα πρέπει να τηλεφωνήσετε στο 210-80-50-000, γιατί απλά θα κερδίσετε το Kiss Fuel Pass, 50 ευρώ καύσιμα από τα 92,9 Kiss και την Ελλην. Είμαστε έτοιμοι? Για πάμε να ακούσουμε τι έχουμε σήμερα.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλην. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 503.
0: 503, δηλαδή 503. Εάν η πινακίδα του αυτοκινήτου σας τελειώνει σε 503, τότε μην το καθυστερείτε και πολύ. Τηλεφωνήστε στο 210-80-50-000. Έχετε στη διάθεσή σας βέβαια 5 λεπτά, αλλά επειδή τις περισσότερες φορές προκύπτει και δεύτερος και τρίτος και τέταρτος ακροατής ή ακροάτρια και ο πρώτος θα τα κερδίσει, μην το καθυστερείτε και πολύ. 210-80-50-000, ψάχνουμε το 503. Περιμένω να δω τι θα γίνει σήμερα.

0: Θυμηθείτε ένα απόγευμα 5η 11 Ιουνίου και ακούτε 92,9 εκεί. Παίζουμε τις καλύτερες 90s του Now επιτυχίες. Σήμερα έχουμε την πρεμιέρα του Μουντιάλ. Το Σάββατο έχουμε τον 5ο τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδος στο μπάσκετ. Στις 6 ώρα είναι ο αγώνας. Για να δούμε τι θα γίνει εκεί. Στα δικά μας τώρα, επιστροφή. Κάθε μέρα σας δίνουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε 1000 ευρώ μέσα από το 1000 ευρώ το λεπτό που παίζετε καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Εμείς βοηθάμε πάρα πολύ γιατί κάθε μέρα την προηγούμενη μέρα σας δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ κάθε ώρα αποκαλύπτουμε και μία από τις απαντήσεις. Σήμερα λοιπόν το πρωί, τι ωραία, τι καλά, είχαμε κι άλλο νικητή. Πάμε να θυμηθούμε, πάμε να ακούσουμε τι έγινε το πρωί.
1: Πώς ονομάζεται η ζωγραφική που απεικονίζει αντικείμενα που δεν κινούνται?
2: Νεκρή φύση.
1: Πόσα γραμμάρια έχουν τα 3 κιλά?
2: 3.000 γραμμάρια.
1: Πού έγινε η περίφημη ναυμαχία το 480 π.Χ. όπου οι Έλληνες νίκησαν τους Περσές?
2: Τη Σαλαμίνα.
1: Πώς λεγόταν το ξύλινο άλογο με το οποίο οι Έλληνες κυρίευσαν την Τρία?
2: Δούριος Ήπος.
1: Σε ποιο νομό της Ελλάδας βρίσκεται η λίμνη Πλαστήρα?
2: Νομό Καρδίτσα.
1: Πώς ονομάζεται η ευθεία γραμμή που ενώνει το κέντρο ενός κύκλου με οποιοδήποτε σημείο της περιφέρειάς του?
2: Ακτίνα.
1: Ποιο είναι το όνομα του κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars?
2: Κεραυνός Μακουίν.
1: Γεια σου πολύ αγάπη. Δεν μας έλεγες να διαβάσεις εσύ τις απαντήσεις αντί να διαβάσω εγώ τις ερωτήσεις? Τις είχες όλες?
2: Εχθές τους άκουσα όλους και είχαμε και πάρα πολλή δουλειά και τους σημείωνα όλες.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, σε καλή μεριά τα 1000 ευρώ. Πάμε τώρα να αποκαλύψουμε μία από τις αυριανές απαντήσεις. Για πάμε.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Σημειώνετε. Η πρώτη απάντηση για αύριο είναι Toy Story. Το σημειώσαμε, το έχουμε. Καλή επιτυχία.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Oh, τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω.
14: LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
14: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
15: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
19: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
21: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
20: Μπράβο!
22: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
21: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
23: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
24: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου διψά για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
25: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now εδώ στο 92,9 Kiss. Απόγευμα 5ης 11 Ιουνίου και δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά στην περίπτωση που δεν έχετε βγάλει ταυτότητα ακόμα, καλό θα ήταν να το προγραμματίσετε, γιατί οι παλιές ταυτότητες σύμφωνα με τον κανονισμό πάβουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου του 26, τώρα κοντά δηλαδή. Να υπενθυμίσω ότι το κόστος έκδοσης νέας ταυτότητας είναι 10 ευρώ και μειώνεται στα 5 για τους πολυτεκνούς. Το ραντεβού προγραμματίζεται ηλεκτρονικά με βάση τη διεύθυνση διαμονής. Κάνει περίπου 7 εργάσιμες ημέρες για να εκδοθεί η ταυτότητα. Τώρα, σε έκτακτες περιπτώσεις όπως απώλεια ή επίγον ταξίδι, υπάρχει δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης χωρίς ραντεβού με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Να αφήσουμε τώρα αυτά τα χρηστικά κτλ. Που εντάξει, αναγκαίο κακό, θα πρέπει να το κάνουμε κάποια στιγμή. Να περάσουμε σε κάτι ωραίο και νόστιμο. Γιατί άλλο από το Guaga Mama, το αγαπημένο μας πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας, στο οποίο υπάρχει πάντα κάτι καλό. Και τώρα το Guaga Mama στην Αιώλου μας φέρνει περισσότερους λόγους για έξοδο στο κέντρο της πόλης. Μιλάμε για το All You Can Eat Sushi από 15,90 και αγαπημένα κάρι στα 9,90. Το All You Can Eat Sushi είναι διαθέσιμο κάθε μέρα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Και έχω βέβαια όπως κάθε μέρα δώρο επιταγή 50 ευρώ για το Guaga Mama. Και θα το κερδίσει κάποιος ή κάποια από εσάς που θα παίξει μαζί μου όνομα φυτό ζώο πράγμα. Είμαστε έτοιμοι για τηλεφωνήστε 210 80 50 000. Παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
1: Και παίζουμε με την Νικόλ. Καλησπέρα, Νικόλ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πού σε πετυχαίνουμε, πού βρίσκεσαι, στον δρόμο, επιστρέφεις, πηγαίνεις
2: στο
1: δουλειά?
2: Στον δρόμο είμαι, επιστρέφω από τη δουλειά.
1: Ωραία.
2: Κοντεύω να φτάσω στο σπουδαιτή. Τώρα σταμάτησα για να μην περπατάω και μου βγήκε η ψυχή.
1: Σωστά.
2: Και περιμένουμε να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη παρέα.
1: Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Νικόλ, διεκδικείς δώρο επιταγή 50 ευρώ για τα Wagga Mama. Και έχω να σου πω ότι παίζεις με το γράμμα Χ.
2: Χ, ωραία.
1: Χ, το έχουμε?
2: Δεν το πιστεύω.
1: Ωραία, θες να ξεκινήσω το χρόνο? Τι λες?
2: Βεβαίως.
1: Πάμε
2: βεβαίως.
1: Λοιπόν, με το Χ. Ένα επάγγελμα.
2: Χειρουργός.
1: Ένα φυτό.
2: Χρυσάνθεμο.
1: Έχουν οι κιθάρες.
2: Χορδές.
1: Χρονικό επίρρημα που δηλώνει την ημέρα που προηγείται τη σημερινή.
2: Χθες.
1: Ένα όνομα.
2: Χριστίνα.
1: Ένα ζώο.
2: Χείρος.
1: Είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο πολύτιμο μέταλλο στον κόσμο.
2: Χρυσός.
1: Μεγάλη προκλητική πολυτέλεια. Είναι μέσα στην αποχή.
2: Κλειδί.
1: Ναι, ένα αντικείμενο. Το γκόγκ. Ήρθε το γκόγκ στην ένατη. Το
2: χάσες.
1: Γιατί μας κόλλησες? Και τα πήγαινες τόσο ωραία. Και λέω το πήρε τώρα αυτό ήταν. Αλλά τελικά δεν μας έκατσε. Νικόλ, θέλω να ξαναπροσπαθήσεις. Εντάξει.
2: Θα ξαναδοκιμάσω.
1: Βεβαίως
2: και θα
1: ξαναδοκιμάσω.
2: Θα καταφέρω την επόμενη φορά. Πιο λιγότερο άγχος.
1: Ναι, εντάξει. Οκ. Okay. Λοιπόν, έχεις ένα υπέροχο
2: πολύ ωραία εμπειρία.
1: Οκ. Okay. Σε ευχαριστούμε
2: και
1: πολύ.
2: Και το ίδιο.
1: Γεια σου. Γεια σου. Γεια. 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Έφτασε η μεγάλη στιγμή για τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους. Το Μουντιάλ του 2026, ένα ιστορικό γεγονός, μιας και θα είναι το πρώτο που θα διεξαχθεί σε τρεις διαφορετικές χώρες. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, με 48 εθνικές ομάδες, κάνει σήμερα την πρεμιέρα με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στο στάδιο Αζτέκα στην πόλη του Μεξικού. Η τελετή έναρξης θα προηγηθεί της αναμέτρησης. Ο Καναδάς θα έχει τη δική του τελετή έναρξης στις 12 Ιουνίου στο Τορόντο, πριν από την αναμέτρηση της Εθνικής Καναδά με αντίπαλο τη Βοσνία. Από τη μεριά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες αργότερα την ίδια ημέρα στο Λος Άντζελες θα κάνουν τη δική τους τελετή έναρξης πριν από τον εναρκτήριο αγώνα της ομάδας του Ποτσετίκο εναντίον της Παραγουάης.
0: Sports News powered by Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεέ, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
8: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
9: Τώρα... Ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
8: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
13: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
16: 1000 ευρώ το λεπτό.
17: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσαν
18: οι ακροατές. Κάποιες λίγες.
17: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
18: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
16: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
19: Λίγο μετά τις 6, καλησπέρα και πάλι, δεύτερη ώρα για το Kiss Drive Time. Μαζί σας ο Αλέξανδρος Μυριώτης. Αυτή την ώρα θα δώσουμε άλλη μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Θα παίξουμε Kiss Soundcheck και θα μιλήσουμε και για τον ύπνο, συγκεκριμένα το μεσημεριανό ύπνο, γιατί κάποιες φορές ξυπνάμε κομμάτια. Γιατί άραγε?

0: Θυμηθείτε το απόγευμα 5η 11 Ιουνίου. Ακούτε 92,9 Kiss. Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Ακούσαμε και τον Weekend, Blinding Lights, ο οποίος Weekend ανακηρύχθηκε ο πιο καλοπληρωμένος μουσικός του 2025 σύμφωνα με το Forbes, τοποθετώντας τον μπροστά από μεγάλες προσωπικότητες της μουσικής σκηνής όπως Taylor Swift, Beyoncé κτλ. Έτσι λοιπόν προσθέτει ένα ακόμα ορόσημο σε μια καριέρα που έχει ήδη αποφέρει μερικές από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Μιλάμε για τον κορυφαίο pop star και ο 92,9 Kiss και το Versus Travel σας στέλνουν στη Λισαβόνα για 3 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δείτε τον The Weeknd στις 5 Σεπτεμβρίου. Kiss World Concerts 2026, The Weeknd μαζί με το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Για να ζήσετε αυτή την εμπειρία μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Κατά τα άλλα, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Όπως είπαμε, αύριο τα πράγματα χαλάνε, θα υπάρχουν βροχές, ίσως και καταιγίδες. Το πιο κρίσιμο διάστημα για την Αττική θα είναι το διάστημα 12 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα. Να ρίξουμε μια ματιά και στην κίνηση. Ο Κηφισός κολλάει προς τον Πειραιά από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από το Αιγάλεο μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι η Χαλάνδρη. Η Κηφισία στο κομμάτι Ψυχικό μέχρι Δακτυλίδη και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείο σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Η Ελλήμου Καταχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα. Η Βουλιαγμένη σε Γλυφάδα και Αργυρούπολη. Η Ποσειδώνο στο Ελληνικό. Και πολύ φορτωμένες συνεχίζουν να είναι αυτή την ώρα Βασιλή Σοφία, Βασιλή Αμαλία, Αρδιτού και Αλεξάνδρας.
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Kiss Soundcheck.
1: Ήρθε η ώρα για το Kiss Soundcheck. Χτες τα πήγατε πάρα πολύ καλά. Υπήρχαν πάρα πολλές σωστές απαντήσεις με το Jenny Jenny. Για να δούμε πώς θα τα πάμε σήμερα. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον σημερινό ήχο. Για ακούστε προσεκτικά. Άλλη μία. Πάει το μυαλό σας, τι μπορεί να είναι αυτός ο ήχος? Αν ναι, στείλτε φωνητικό μήνυμα στο Viber 6942 929 929 6942 929 929. Περιμένω τα φωνητικά σας μηνύματα, εάν καταλάβατε βέβαια τι είναι αυτός ο ήχος. Να θυμίσω ότι διεκδικείται τώρα επιταγή για τα Wagga Mama,
0: Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Εδώ στο 92,9 Kiss ακούσαμε και τη Celine Dion, I Drove All Night. Λίγο νωρίτερα βάλαμε και τον ήχο μας στο Kiss Soundcheck, για να τον θυμηθούμε άλλη μία. Οι απαντήσεις έχουν έρθει και σήμερα και είναι πάρα πολλές. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, να ακούσουμε τι πιστεύετε ότι είναι αυτός ο ήχος.
1: Ο ήχος είναι οι αλλοκαθαριστήρες αυτοκινήτου.
0: Μάλιστα.
2: Καλησπέρα. Ο ήχος είναι οι αλλοκαθαριστήρες αυτοκινήτου.
0: Okay.
3: Καλησπέρα. Νομίζω ότι είναι οι αλλοκαθαριστήρες. Ευχαριστώ πολύ.
0: 3 στα 3 καθαριστήρες.
4: Πέρα, μήπως ανοιγοκλίνουμε παράθυρο αυτοκινήτου.
0: Να και κάτι διαφορετικό.
5: Καλησπέρα Κις. Μήπως είναι οι αλλοκαθαριστήρες.
0: Μήπως.
6: Πέρα Αλέξανδρε. Μήπως είναι εκτυπωτής.
0: Α, να και κάτι άλλο διαφορετικό.
7: Τα παιδιά, μήπως είναι ο γυαλοκαθαριστήρας όταν δεν έχει νερό πάνω στο τζάμι.
0: Αχα.
8: Καλησπέρα. Μήπως είναι κάτι με ρόδες, καρέκλα, κάτι άλλο που σπρώχνω.
0: Οκ.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
9: Είναι εκτυπωτής που τυπώνει.
0: Μάλιστα.
10: Γυαλοκαθαριστήρες.
0: Ωραία.
11: Καλησπέρα, λέγομαι Θοδωρής Γκολφινόπουλος και νομίζω είναι εκτυπωτής.
0: Οκ. Να ακούσουμε κανένα δύο ακόμα.
12: Πες.
13: Είναι σιρτάρι που ανοίγει.
0: Αγάπη μου, μη φωνάζεις, ακούμε.
14: Ναι. Ναι, καλησπέρα Κις.
0: Καλησπέρα. Μήπως
14: πρόκειται για κάποιο είδος ηλεκτρομαγνητικής κλειδαριάς, συνήθως εξόπορτας, που ασφαλίζει, αποσφαλίζει.
0: Θα μπορούσε. Άλλο ένα τελευταίο.
15: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
15: Μήπως αυτό που ακούσαμε είναι το ρολό του της μπαλκονόπορτας που το κατεβάζουμε με τον ημάντα.
0: Είχαμε και διαφορετικές, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, αποκάλυψη. Το έχετε βρει αρκετοί, όχι όλοι. Το έχετε βρει ότι πρόκειται για η αλλοκαθαριστήρα αυτοκινήτου. Και μάλιστα λίγο που δεν δουλεύει και τόσο καλά, αλλά τέλος πάντων η αλλοκαθαριστήρα αυτοκινήτου. Έχουμε παραπάνω από μία σωστές απαντήσεις. Οπότε όπως και χθες έτσι και σήμερα θα κάνουμε κλήρωση να δούμε ποιος θα πάει γουάγκα μαμά.
16: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
17: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
19: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
20: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
21: Πω, τι έκανε!
10: έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
12: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
10: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
12: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
21: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
22: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
21: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
23: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
25: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
26: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
28: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
29: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Θυμηθείτε να πω για Μαθέμπτη 11 Ιουνίου του 26. Ακούτε 92,9 Kiss. Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Ακούσαμε και τη Ριάννα, Umbrella. Και εκτός από τις καλύτερες επιτυχίες, σας δίνουμε και πολλά δώρα μέσα από πολλούς διαγωνισμούς. Κάθε πρωί διεκδικείτε 1000 ευρώ μέσα σε ένα μόλις λεπτό. Και εμείς βοηθάμε. Δίνουμε τις απαντήσεις κάθε μέρα, κάθε μία ώρα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Σήμερα είχαμε κι άλλο νικητή. Άλλα 1000 ευρώ δόθηκαν. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε σήμερα το πρωί, λοιπόν, στο Drive Time, στο Breakfast με τον Αργύρη και τη Ζωή. Και αμέσως μετά αποκαλύπτω και άλλη μία απάντηση.
1: Πώς ονομάζεται η ζωγραφική που απεικονίζει αντικείμενα που δεν κινούνται?
2: Νεκρή φύση.
1: Πόσα γραμμάρια έχουν τα 3 κιλά?
2: 3.000 γραμμάρια.
1: Πού έγινε η περίφημη ναυμαχία το 480 π.Χ. όπου οι Έλληνες νίκησαν τους Πέρσες?
2: Στη Σαλαμίνα.
1: Πώς λεγόταν το ξύλινο άλογο με το οποίο οι Έλληνες κυρίευσαν την Τρία?
2: Δούριος Ήπος.
1: Σε ποιο νομό της Ελλάδας βρίσκεται η λίμνη Πλαστήρα?
2: Νομό Καρδίτσα.
1: Πώς ονομάζεται η ευθεία γραμμή που ενώνει το κέντρο ενός κύκλου με οποιοδήποτε σημείο της περιφέρειάς του?
2: Ακτίνα.
1: Ποιο είναι το όνομα του κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars?
2: Κεραυνός Μακουίν.
1: Γεια σου πολύ, αγάπη. Δεν μας έλεγες να διαβάσεις εσύ τις απαντήσεις αντί να διαβάσω εγώ τις ερωτήσεις? Τις είχες όλες?
0: Τέλεια. Πάμε να αποκαλύψουμε λοιπόν άλλη μία απάντηση από το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Φαντάζομαι έχετε πάρει χαρτί και στυλό και σημειώνετε. Είστε έτοιμοι? Η απάντηση λοιπόν στην έκτη ερώτηση είναι Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα.
3: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
4: Πούμε καθημερινά, μας φτιάχνετε τη μέρα.

Weekend μαζί με την Ariana Grande, Save Your Tears. Σήμερα 5η 11 του μήνα, το Σάββατο έχει κλήρωση ο Κώστας Ιτόπουλος. Και τι κληρώνει? Ένα τριήμερο για δύο άτομα με πρωινό στο Μαρμάρι Μπέι στην Εύβοια. Μία προσφορά από το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram και να διεκδικήσετε αυτό το τριήμερο. Όπως είπα, το Σάββατο ο Κώστας κάνει την κλήρωση. Το Μαρμάρι Μπέι Hotel είναι μια οικογενειακή ξενοδοχειακή επιχείρηση χτισμένη στο γραφικό παραθαλάσσιο χωριό του Μαρμαρίου στη Νότια Εύβοια, αμφιθεατρικά τοποθετημένο σε ένα λόφο μόλις 400 μέτρα από το λιμάνι. Το ξενοδοχείο προσφέρει πανοραμική θέα στο νότιο Βοϊκό και τα νησιά Πεταλή, χαρίζοντας εικόνες απερίγραπτες και μοναδικά ηλιοβασιλέματα. Κάπου εδώ όμως φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Τις τελευταίες δύο ώρες μαζί σας ήταν ο Αλέξανδρος Μυριώτης. Ακολουθεί η Χριστίνα Γιαννοπούλου, θα είναι μαζί σας για τρεις ολόκληρες ώρες και έχει και άλλη μία απάντηση από το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Εύχομαι σε όλους σας να περάσετε καλά όπου και αν πάτε, ό,τι και κάνετε. Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο το απόγευμα στις 5. Σας αφήνω με Adele και Skyfall από την ταινία του James Bond, που περιμένουμε την καινούργια πώς και πώς, άντε να δούμε πότε θα βγει.

0: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
2: Νιάου.
0: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στη. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
11: Ρωμαίος.
12: Ιουλιέτα.
11: Από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό.
11: Μα σύγχρονο.
12: Που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
12: Ρωμαίος Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας.
11: Χωρίς καμιά ντροπή.
12: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
11: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
12: Τρεχάτε για να δείτε.
13: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
14: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
15: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
16: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
15: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
16: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn Post.
17: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
18: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
19: Πόσο?
1: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
19: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
20: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
21: 1000 ευρώ το λεπτό.
22: Πόσο κάνει 9 και 7?
23: 9 και 7, 16.
24: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
21: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Σήμερα το πρωί στο Breakfast Show είχαμε και το 12ο νικητή. Έρχονται λεπτομέρειες γι' αυτό. Η ώρα είναι 7 και 1. Φουλ κλιματισμός, φουλ υπέροχη μουσική 90's του Now. Αυτό το λες και ευτυχία. Το λέει η Χριστίνα που ήρθε από τη ζέστη και από το κέντρο της Αθήνας με το μετρό. Θα είμαι εδώ στην παρέα για τις επόμενες 3 ώρες στον 92,9 Kiss. Μαζί μας η Cosmote Telecom. Και ξεκινάμε. Hozier, Too Sweet και Cousin Hide You. Baby.

Yes, I love you, 92,9 και στην 5η 11 Ιουνίου. Τι άλλα νέα σήμερα? Είναι διαφήμιση με AI, πρέπει να το λες. Νόμος στη Νέα Υόρκη, όπου οποιαδήποτε διαφήμιση με AI ηθοποιούς θα πρέπει να αναφέρεται με πολύ σαφή τρόπο ότι έχει χρησιμοποιηθεί δηλαδή ψηφιακός performer, αλλιώς τι, αλλιώς πρόστιμο. Και το πιο τρελό πρωτάθλημα στον κόσμο γίνεται αυτή τη στιγμή στην Πράγα. Είναι ένας διαγωνισμός υπασίας, όπου πηδούν εμπόδια με ψεύτικα αλογάκια, το λες και Luna Park. Το λες επιτυχία 90's του Now, στα πολύ αγαπημένα μας. Ακούμε Coldplay, A Sky Full of Stars. Έρχονται Bruno Mars και η Shakira με τον Alejandro Sanz, La Tortura.

92,9 Kiss, Αϊ Αϊ Αϊ και Die Die Die, Σακύρα με τον Burna Boy. Ερμηνεύει το τραγούδι του Μουντιάλ παγκόσμια Σακύρα στο Mexico City. Εκεί φυσικά είναι και η Τάιλα και ο Τζέι Μπάλβιν. Επιτυχίες 90s to now. Τώρα με την κίνηση δεν το λες και επιτυχία. Έχει μπόλικη αυτή την ώρα. Λεωφόρος Βουλιαγμένης, στην λεωφόρο Ποσειδώνος, εκεί στον Άλυμο και στο Ελληνικό. Χαμούλης Βασιλής Σοφής Κολωνάκη, Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Παγκράτη. Κίνηση Χαλάνδρη Μαρούση, εκεί στο Δαχτυλίδη στην είσοδο Αττικής Οδού, στη λεωφόρο Κηφισίας. Αφήνουμε την κίνηση και πάμε στη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Παιδιά, αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο.

0: αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Σε περίπου 20 λεπτά θα παίξει και η αυριανή απάντηση στις ερωτήσεις. Δίνουμε την τελευταία απάντηση στις αυριανές ερωτήσεις στον διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό, όπου σήμερα είχαμε και νικητή.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Είσαι στον Kiss.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεία, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
13: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα συνδρομή, κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα, cosmote.gr.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είσαι στον Kiss.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Oh, τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
14: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
14: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
14: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφία. Ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
15: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
18: Ρωμαίος!
19: Ιουλιέτα!
18: Από του Μπόστ την Μπένα.
19: Έργο παλιό,
18: ασύγχρονο,
19: που αφορά και σένα.
18: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
19: Ρωμαίος Σακελαρίου,
18: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
19: Σε ρόλο παραμάνας,
18: χωρίς καμιά ντροπή,
19: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
18: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
19: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
18: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
19: τρεχάτε για να δείτε.
20: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουγες και σε 92,9 που δίναν τις απαντήσεις η παραγωγή των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα?
3: Άκουσα μόνο μία βέβαια.
2: Ποιο ήταν το μοναδικό τρωτό και θνητό σημείο στο σώμα του Αχιλλέα?
3: Η σπέρνα του.
2: Ποιο νησί του Αιγαίου είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του λαδοτηριού που οριμάζει μέσα σε ελαιόλαδο?
3: Μυτιλίνη.
2: Τι είχες ακούσει από χθες, ποια ήταν η απάντηση που είχες ακούσει από χθες?
3: Η σπέρνα του Αχιλλέα.
2: Συγγνώμη, δύσκολη.
4: Εγώ πιστεύω ότι ήταν η Μυτιλίνη, γιατί την είπε τόσο γρήγορα που λέω ότι Μυτιλίνη θα
3: ήταν. Όχι, όχι, απλά μου αρέσει τα τυριά.
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
4: Κάποια παιδάκια αύριο θα φωνάζουν φτούξε Λευτέρια, πετώντας ψηλά τα βιβλία. Είναι απίθανη αυτή η αίσθηση. Εμείς συνεχίζουμε βολτάροντας, δουλεύοντας, οδηγώντας την πόλη, ελπίζω και χαλαρώνοντας κάπου όμορφα. Μπαίνουμε σε Golden Hour 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου μέχρι τις 10. Θα το πάμε παρέα. Έχουμε να πούμε πολλά ωραία που συμβαίνουν στην πόλη και ξεκινάμε με επιτυχίες 90s to now. Imagine Dragons, Jam and Spoon.

παίζοντας επιτυχίες 90's του Now 92,9 και εσύ Katy Perry που μόλις ακούσαμε δεν θα τραγουδήσεις την τελετή έναρξη του Μουντιάλ στον τόπο του αγαπημένου της στον Καναδά. Θα τραγουδήσεις την τελετή στο LA μαζί με Τάιλα, Ρίμα και τη Λίζα από τους Blackpink. Στο Τορόντο του Καναδά θα τραγουδήσουν ο Μάικλ Μπουμπλέ και η Αλάνης Μωρισέτ μαζί με άλλους. Αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου εμείς εδώ στην Αθήνα παίζει να τραγουδάμε στη βροχούλα. Θα μαζευτούν αρκετά σύννεφα μετά το μεσημέρι, αλλά το απόγευμα μετά τις 6 θα ξαναβγεί ο ήλιος, ουδέν μονιμότερον. Η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη. Κρατάμε το χαμόγελό μας παντός καιρού και ακούμε σούπερ ντουέτο Bruno Mars μαζί με Lady Gaga, Die With A Smile.

0: Let Her Go 92,9 Kiss. Πάμε προς το βράδυ της Πέμπτης. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα μεγάλη, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία. Έχω ταυτιστεί φουλ με αυτό το στίχο. Και όχι, δεν είναι από κάποιο τραγούδι, αλλά από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία, το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και πολύ καλό λόγο να το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Σήμερα παίξατε στο διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show στις 9 παρα 20 με Αργύρη και Ζωή, και ναι, είχαμε νικήτρια.
1: Πώς ονομάζεται η ζωγραφική που απεικονίζει αντικείμενα που δεν κινούνται?
2: Νεκρή φύση.
1: Πόσα γραμμάρια έχουν τα 3 κιλά?
2: 3.000 γραμμάρια.
1: Πού έγινε η περίφημη ναυμαχία το 480 π.Χ. όπου οι Έλληνες νίκησαν τους Πέρσες?
2: Στη Σαλαμίνα.
1: Πώς λεγόταν το ξύλινο άλογο με το οποίο οι Έλληνες κυρίευσαν την Τρία?
2: Δούριος Ήπος.
1: Σε ποιο νομό της Ελλάδας βρίσκεται η λίμνη Πλαστήρα?
2: Νομό Καρδίτσα.
1: Πώς ονομάζεται η ευθεία γραμμή που ενώνει το κέντρο ενός κύκλου με οποιοδήποτε σημείο της περιφέρειάς του?
2: Ακτίνα.
1: Ποιο είναι το όνομα του κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars?
2: Κεραυνός Μακκουίν.
1: Γεια σου πολύ αγάπη. Δεν μας έλεγες να διαβάσεις εσύ τις απαντήσεις αντί να διαβάσω εγώ τις ερωτήσεις? Τις είχες όλες?
2: Εσείς άκουσα όλες και είχαμε και πάρα πολλή δουλειά. Και τις σημείωνα όλες.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Και σήμερα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ δώσαμε όλες τις αυριανές απαντήσεις στο 1000 ευρώ το λεπτό. Ελπίζω να κράτησες σημειώσεις και καλή επιτυχία.

Με τον 92,9 και η Σαββάνα Ουνανά. Θα είναι λίγο exotic το τοπίο αύριο στην πόλη μας. Σε ποια πόλη σε στέλνουμε? Ποιος είναι ο επόμενος προορισμός του Kiss World Concerts 2026? Φυσικά είναι η Λισαβόνα. Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν εκεί στη Λισαβόνα για 3 ημέρες, 2 από εσάς, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, αεροπορικά εισιτήρια, βάλιτσα, χειραποσκευή, τρίμερη διανυκτέρευση σε ξενοδοχειάρα 4 αστέρων και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας του The Weeknd. Εκεί θα δεις λοιπόν τον κορυφαίο pop star του πλανήτη στο The Weeknd After Hours Till Dawn Tour. Για να ζήσεις την εμπειρία, μπαίνεις στο kiss929.gr και δηλώνεις συμμετοχή στο ταξίδι από το Versus Travel μαζί με τον 92,9 Kiss. Τώρα θα ακούσουμε την Βρετανίδα Ray που έγραψε αυτό το κομμάτι μετά από ένα δυνηρό χωρισμό, αλλά η ελπίδα πάντα υπάρχει. Where is my husband?

Sorry, not sorry, αλλά μη μου μελαγχολείς αν βλέπεις το δίκτυο της βενζίνης να κατεβαίνει όλο και πιο χαμηλά. Γιατί, καθημερινά κερδίζεις το Fuel Pass από τον 92,9 και την Ελλήν και έχουμε διαγωνισμούς 10 το πρωί και 5 το απόγευμα. Κέρδισε καύσιμα αξίας 50 ευρώ, τι άλλο θέλεις. Αν ψάχνεις και γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, με το κοσμοτέλεσμα.

0: Σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
1: It's all about me and the microphone.
0: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα! Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου. Πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση. Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Μπράβο!
12: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Tilda Swinton and friends. In a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
15: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guantanino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Nassis Ready. Κλείστε θέση στο
16: στο nasis.org.
17: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα

0: των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
2: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: 1000 ευρώ το λεπτό.
5: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
6: Σκόρος.
5: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
6: Ταξιδάκι, δωράκι.
4: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
7: Καλησπέρα, Πέμπτη βράδυ 11 Ιουνίου. Μπράβο μας που τα καταφέραμε μέχρι εδώ μια χαρά. Ο 92,9 Kiss είναι η μουσική σου παρέα για να συνεχίζεις καλύτερα με επιλεγμένη 90's του Να Μουσική. Και αυτή την ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα και αυτή την ώρα θα πούμε για ωραίους κήπους. Θα πούμε και για τα ζώδια με τη Νέα Σελήνη. Ξεκινάμε με Justin Timberlake και Madhouse.

0: 92,9 Kiss Μαγικό Life in Mono. Μόνο είμαι παρέα με την καλύτερη 90's του Now μουσική μας. Και προτείνουμε μια ωραία βόλτα στην πόλη που είναι αυτή στους κήπους και τα καταπράσινα μονοπάτια του Ζαπίου. Ειδικά για το καλοκαίρι, στο Ζάπιο θα λειτουργεί και θέατρο 1000 session, παρακαλώ. Θα είναι ανοιχτό από 21 Ιουνίου, που είναι και η μέρα της μουσικής. Εκεί λοιπόν θα φιλοξενεί θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες με ελεύθερη είσοδο, πολιτιστικά φεστιβάλ. Περισσότερα μπορείς να μάθεις στο This is Athens City Festival. Περισσότεροι νικητές του διαγωνισμού 1000 ευρώ το λεπτό. Είχαμε και σήμερα τη 12η νικήτρια, πανεύκολα κέρδισε τα 1000 ευρώ, γιατί πολύ απλά χθες είχε ακούσει όλες τις απαντήσεις και στις 10 ερωτήσεις. Τις δώσαμε από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8.
1: Πώς ονομάζεται η ζωγραφική που απεικονίζει αντικείμενα που δεν κινούνται?
2: Νεκρή φύση.
1: Πόσα γραμμάρια έχουν τα 3 κιλά?
2: 3.000 γραμμάρια.
1: Πού έγινε η περίφημη ναυμαχία το 480 π.Χ. όπου οι Έλληνες νίκησαν τους Πέρσες?
2: Τη Σαλαμίνα.
1: Πώς λεγόταν το ξύλινο άλογο με το οποίο οι Έλληνες κυρίευσαν την Τρία?
2: Δούριος Ήπος.
1: Σε ποιο νομό της Ελλάδας βρίσκεται η λίμνη Πλαστήρα?
2: Νομό Καρδίτσα.
1: Πώς ονομάζεται η ευθεία γραμμή που ενώνει το κέντρο ενός κύκλου με οποιοδήποτε σημείο της περιφέρειάς του?
2: Ακτίνα.
1: Ποιο είναι το όνομα του κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars?
2: Κεραυνός Μακουίν.
1: Σου πω, ρε αγάπη, δεν μας έλεγες να διαβάσεις εσύ τις απαντήσεις αντί να διαβάσω εγώ τις ερωτήσεις? Τις είχες όλες?
2: Ναι, εχθές τις άκουσα όλες και είχαμε και πάρα πολλή δουλειά και τις σημείωνα όλες.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Εντάξει, δεν έχει ούτε μια ώρα που έδεισε ο ήλιος. 92,9 Kiss, λατρεμένο Sunrise από το Simply Red. Ανατέλει και η νέα σελήνη στους διδύμους. Πότε? Στις 15 Ιουνίου με το καλό, για καλό. Η νέα σελήνη στους διδύμους ευνοεί άμεσα τα ζώδια του αέρα, δηλαδή δίδυμους, ζυγούς, υδροχούς και της φωτιάς, κρυούς, λέοντες, τοξότες, φέρνοντας επικοινωνιακή άνεση, νέες γνωριμίες και ευκαιρίες για καινούργια ξεκινήματα. Λίγο προσοχή χρειάζονται τα μεταβλητά ζώδια, δηλαδή οι παρθένοι, οι τοξότες και οι ίχθυες. Τώρα ίσως θέλεις να αφιερώσει σε κάποιο πρόσωπο το επόμενο τραγούδι, αγαπημένη επιτυχία 90's to Now, στα καινούργια μας τραγούδια, από τον Σαλ Ντα Βίντσι, και να του πεις «Εσύ είσαι το για πάντα μου, per sempre sì».

Oh baby, πόσο μας φτιάχνει τη διάθεση αυτό το τραγούδι 92,9. Kiss, ακούμε αγαπημένες επιτυχίες 90's του Now αυτή την ώρα για 55 λεπτά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις, και χορεύουμε με τον Jason Derulo. Σε αυτό το τραγούδι θα φύγουμε για ένα road trip μέχρι το Las Vegas 2002. Ο Robbie Williams με το Monkey του, ο πίθηκος που αντιπροσωπεύει τον εθισμό του σε ουσίες και μια στραβή διαδρομή πορεία. Ο Ρόμπι έχει χαρακτηρίσει αυτό το τραγούδι ως ένα τραγούδι προειδοποίησης, αναφερόμενο στο δύσκολο παρελθόν του. Μετά το μακελιό στο Las Vegas το 2017, σταμάτησε να το συμπεριλαμβάνει στα live του από σεβασμό στα θύματα. Εμείς το ακούμε τώρα στα αγαπημένα 90's του Now και μας θυμίζει τόσα πολλά. Dungarees and rollerblades, smoking filter tips, reclining in the passenger seat of my supercharged jet black.

0: Οι μπαϊλαμούς από απόψε θα βλέπουν μπάλα, το μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία, Μουντιάλ 2026 σε Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά. Εμείς ακούμε 92,9 Kiss με τις μεγαλύτερες 90's του Now επιτυχίες. Είμαι η Χριστίνα Γιαννοπούλου. Είμαστε από τις 7 το απόγευμα μαζί παρέα. Ελπίζω να το απολαύσετε όσο εγώ. Αύριο το πρωί στις 7 ξεκινά το breakfast show με το πιο κεφάτο παρεάκι, τον Αργύρη και τη Ζωή 7 με 10. Και στις 9 παρά 20, 1000 ευρώ το λεπτό. Σήμερα είχαμε νικήτρια και αύριο μπορεί να είσαι εσύ ο νικητής ή νικήτρια. Ελπίζω να έχεις κρατήσει σημειώσεις γιατί δώσαμε και σήμερα τις 10 απαντήσεις. Καλή συνέχεια στο βράδυ της προ-Παρασκευής. Λίγο έμεινε μέχρι το weekend. Και πολλά φιλιά.
1: Επιτυχίες 90's to now. Καλοκαίρι στο 92,9 Kiss.
2: Nendom game. Nendom.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
1: It's all about me and the microphone.
0: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
11: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
12: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
13: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
11: Δευτέρα 29 Ιουνίου, Πειραιάς. Βεάκιο Θέατρο.
14: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
15: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου. Πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
19: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
20: Ζέστη,

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Χθες άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις.
2: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόηση τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
1: Ποιο σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Κόπολα. Αποκλείεται.
1: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
2: Κάποιες διακοπές, βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
1: Ένα θίασο πρωταγωνιστών μα προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία τη Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνή Δημήτρη Παπα-Νικολάου, Θανάση Κουρλαμπά, Δανάη Παπά, Μιχάλη Πανάδη, Πάνο Κλάδη, Ιάσονα Βροχίδη και η Ταμίλα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
2: Δευτέρα 29 Ιουνίου, Πειραιά. Βεάκιο θέατρο.
5: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
7: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
6: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

55 λεπτά 90s to now. Κάθε ώρα χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss. No, I turned wrong. Left your heart on. Is that what devils do?

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσο κάνει 9 και 7?
2: 9 και 7, 16.
1: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
0: Κάθε πρωί στις

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου. Πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορα Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
1: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή.
4: Έχει πολύ ενδιαφέρον να διαβάσουμε μερικά μηνύματά σας για το περιβόητο λάδωμα που υπάρχει στις εξετάσεις οδήγησης. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, λέει. Εμείς δίναμε 8 άτομα μαζί και είχαμε λαδώσει και οι 8. Ο φίλος ο Ζακ λέει: εγώ δεν λάδωσα, γι' αυτό και κόπηκα 2 φορές στην οδήγηση. Και την τρίτη ήταν και πάλι ο ίδιος εξεταστής. Τον απείλησα ότι θα τον στείλω στο νοσοκομείο και με πέρασε. Επαρχία παρεπιπτόντος. Η φίλη Ιλιάνα λέει: μου είχε δώσει ο μπαμπάς μου να λαδώσω, λέει, αλλά το ξέχασα. Αλλά και το δίπλωμα πήρα και το λάδι το έκανα παπούτσια.
5: Μάλιστα. Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
2: Σκόρος.
1: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Ταξιδάκι, δωράκι.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Μία γυναίκα λοιπόν στη Φλόριντα συνελήφθη τελικά σύμφωνα με την αστυνομία, αφού εισέβαλε επανειλημμένα κρυφά στο διαμέρισμα του πρώην συντρόφου της και αναδιάτασε σιγά σιγά τα έπιπλά
2: του. Δεν τον έκλεβε όμως για να του κάνει κάτι, απλά μετακινούσε,
1: μετακινούσε το καναπέ, περίστρεψε λίγο το τραπέζι του σαλονιού για να βρει το γόνατό του, άλλαζε θέση οικογενειακών φωτογραφιών τόσο ελαφρώς, τόσο που κανείς στην αρχή δεν άρχισε να το προσέχει. Φίλοι λένε ότι
2: δεν ήταν στο πατάρι.
1: Αυτός έλεγε δεν είμαι τρελός, δεν είμαι τρελός, και τελικά ξεκαθαρίστηκε η υπόθεση. Η απάτη φαίνεται να έληξε όταν μια κρυφή κάμερα κατέγραψε τη Χάρουελ να μετράει το σαλόνι με μεζούρα ενώ μουρμούρισε perfect.
2: Perfect.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Και όχι είναι εκεί ο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe. Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
2: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θα φέρω γρήγορα στην παρέα μας τη Χριστίνα που έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα, γιατί πραγματικά είναι έξαλλη. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Όλη μέρα κοκκί. Για να ακούσω τι απαντήσει, σημειώνω κάθε μέρα στο χαρτάκι μου. Μία φορά δεν τις άκουσα γιατί χάρουσα τα παιδιά. Έτρεχα.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας?
2: Πού να ξέρει, επόμενη.
3: Αμάν, αμάν, αμάν, τι επόμενη. Είχε άγχος.
1: Λοιπόν, Χριστίνα, με σύγχυσες.
2: Απ' την αρχή σας το είπα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσανε οι
2: ακροατές. Κάποιες λίγες.
1: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
2: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Ακρά Θάλασσα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα

55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
2: Κουρό.
1: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Τα αγαπάμε και στο σπίτι Kiss και στη δουλειά και στο αυτοκίνητο. Not trying to be cool.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσο κάνει 9 και 7?
2: 9 και 7, 16.
1: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.